0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: 6,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
2: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε. Τι είμαστε, τίποτα.
1: Εγώ θα βγω.
2: Νέοι με νιάτα και λεφτά.
1: Εγώ θα βγω.
3: Βασιλάκι!
2: Ως τι, νέος με νιάτα και λεφτά.
4: Σταμάτα!
2: Προσβόλα, επική προσβόλα.
1: Ούτε νέος ούτε λεφτά. Έχεις δίκιο.
5: Ξύδι. Λυπάμαι.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν. Let me be your hero. Would you dance?

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι. Oh, 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Εμείς θα πούμε για τους χωρισμούς. Έλενα Παπαρίζου, Ανδρέας Καψάλης.
2: Έλα ρε, ρε Έλενα.
3: Όχι, την καταλαβαίνω.
1: Και κλείνουμε εννοείται η Ιωάννα Τούνη, Δημήτρης Αλεξάνδρου.
4: 3, 2, 1, πάμε.
2: Κλείνουμε. Ναι, το γιατί... δικό μου το χωρισμό.
4: Oh, shit. Δώσε μια απάντηση στην τύχη.
2: Ήταν μέσα στο 2025.
5: Κόρη, μην κάνεις του βάρδουλο να πάρεις.
2: Δεν ήταν συγκλονιστικός ο δικός μου.
6: Μας έδωσε μπόνο.
7: Seriously, είσαι υπερσυγκλό.
2: Δεν συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
8: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
2: Ακόμα με στέλνει. Δεν έχει αλλάξει όλο μου τα νεύρα μου. Δεν κατάλαβα.
9: Εγώ δεν ψάχνω. Κανένα ναι. Με ψάχνουνε. Μα έχουμε τρελαθεί.
2: Επειδή δεν έχω 1,5 εκατομμύριο στο Instagram όπως η Τούνη.
7: Έχεις ουφ.
2: Έχω 50.000.
10: Τέλεια, είμαι το μωρό.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Όσα αγαπάς να ακούς περισσότερο, είναι εδώ και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: These beautiful things that
1: are. Λατρεύετε τη μουσική της δεκαετίας του 80. Εδώ ακούτε περισσότερα 80's από κάθε άλλο ραδιόφωνο. 96,8 Velvet.

0: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Φράσεις που καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε σαν ένα καυγά.
2: Είναι στην κατηγορία wait for it.
1: Πάντα το κάνεις αυτό.
3: Βρεά εισιχτήρι. Βρεά εισιχτήρι. Θα μου πεις και τι κάνω πάντα και κοάλα.
4: What?
3: Και κοάλα.
1: Δεν με νοιάζει.
3: Ούτε εμένα.
5: Δεν θα το αρνηθώ.
1: Ακόμη και αν δεν το εννοούμε, ακούγεται σαν πλήρης αδιαφορία. Είναι από τις πιο πληγωτικές φράσεις γιατί δείχνει συναισθηματική απόσταση.
3: Εγώ το εννοώ.
6: Τελεία παράγραφος.
3: Δεν με νοιάζει.
7: Μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε.
3: Άκου εκεί.
1: Και κλείνουμε το έτσι με εγώ κι άμα σ' αρέσει.
3: Δεν μ' αρέσει.
5: Δεν μ' αρέσει ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
3: Το δρόμο.
7: Που σου πρέπει τον αγυρίστο.
3: Το δρόμο σου.
7: Και να πήρα.
1: Μια φράση που συχνά χρησιμοποιείται λέει για να αποφευχθεί η ευθύνη.
3: Ευθύνη, δεν έχεις εσύ κούκλε μου. Η μάνα σου έχει που μοίραζε 50 και ο πατέρας σου έκανα γιο, έκανα γιο.
8: Παιδί μου.
3: Και δεν σε στείλαν ψυχοθεραπεία από νωρίς.
8: Υπομονή, μικρός είσαι ακόμα.
3: Έχω φτάσει, έχω 32 χρονών να κάθομαι απέναντί σου να ακούω το. Δεν με νοιάζει.
9: Και αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
3: Να, που δεν σε νοιάζει.
1: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι. Oh, 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Θα μου θυμίζει κάτι που μου στέλνει η Δάφνη, κάτι σεμινάρια. Πού είναι, λέω, το σεμινάριο? Λέει στη μύτη, πού είναι η επανομή? Στη μύτη, στην ακροθαλασσιά.
2: Έλα ρε, δεν το ξέρα εγώ αυτό.
1: Λέω, και τι σεμινάριο? Είναι wellness για να αγγίξουμε την εσωτερική μας γαλήνη.
2: Σου έχουν πει ότι δεν πας καλά?
1: Άρα, λέω, δεν είναι σεμινάριο, είναι να βρεθούμε γύρω από τη φωτιά να λέμε τα προβλήματά μας.
3: Απόψε, λέω, να κάνουμε ένα πάρτι.
1: Λέει, ξέρεις πόσο καλύτερα θα νιώσεις μετά?
4: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
1: Λοιπόν,
5: πληρώνεις γι' αυτό?
1: Ναι, είτε πληρώνεις 35 ευρώ.
5: Ω, Παναγία.
1: Το άτομο.
5: Και μιλάμε για πράφετ.
1: Έτσι κι εγώ, αν μάζευα 10 κότες και τις έλεγα 35 ευρώ για να πάμε στην ακροθαλασσιά και να.
6: Φίλες και φίλοι, τι υπάρχει τελικά εκεί πέρα έξω?
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
4: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
7: Κύριε Αντώνη, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
8: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
9: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Για τις πιο απολαυστικές κομμωδίες του καλοκαιριού, bestgoldmall.gr. Μπορεί μια επέτειος γάμου να γίνει πολιτικό σκάνδαλο? Τα κούνια στον Βάλτο στο Θέατρο Δάσους. Μία pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου με τους Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκο Σισοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη. Έρωτες, ίντρικες, αποκαλύψεις και μία δεξίωση που πάει εντελώς στραβά. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
11: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever.

0: στον 96,8 Velvet.
1: Η ώρα είναι 7. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
0: Και τώρα ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
3: Έλα και είναι Παρασκευούλα, τι ωραία, τι καλά, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο πρωινό Velvet με Βασίλη και Αναστασία μαζί μέχρι και τις 11.
4: Παρασκευούλα και ζάχαρη και μέλι, και εμείς και ζάχαρη και μέλι μέχρι τις 11 παρέα. Κληρώνουμε δώρα, άρα είναι άχαστη η σημερινή και η σημερινή Παρασκευή.
3: Παιδιά, είναι εορταστικό το πρωινό σήμερα γιατί χαρίζουμε δωράρες.
4: Και τι δεν χαρίζουμε, μόνο σπαθιά δεν καταπίνουμε, να το κάναμε κι αυτό. Δεν ξέρω δηλαδή τι άλλο πρέπει να κάνουμε.
3: Εμείς με την Αναστασία τι κάνουμε, γιατί θέλουμε να αποφεύγουμε λίγο την κίνηση. Έτσι, ναι. Δεν θέλουμε να μπλέκουμε κλπ. Πηγαίνουμε στο ταγαράδι στο δίπλα, στο καλύτερο. Το καλύτερο πάρκο, θα πω εγώ.
4: Το καλύτερο, το one and the only Waterland, τα αγαπημένη, στην πιο upgraded εκδοχή της. Εφέτο, γιατί έχει φέρει και τι δεν έχει φέρει. Μαύρες τρύπες, η μία πιο extreme, η άλλη λίγο πιο cool. Δίχρωμη Joyride, Turbo Kamikaze, νεροτσουλήθρες, συν τα παιχνίδια όλα που είχε και τα ξέρουμε και τα αγαπάμε. Δεν θα ξέρεις πού να πρωτοπάς.
3: Και να πω κι εγώ και το φαγητό, παιδιά. Το
4: φαγητό, παιδιά. Ένα χοντό και ένα κλαπ σάντουιτς να τρως και να μην δεις το παιδί σου. Λοιπόν, του λες πάνε πιο εκεί.
3: Το Velvet έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Γι' αυτό απολαμβάνουμε Stories, Billy Ocean και Melanie Fiona. Και όταν επιστρέψουμε, ταυτότητα σημερινής ημέρας.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια, περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Αργίζει.
1: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μην φάμε ένα popcorn.
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
1: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
3: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 15 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ωραιόκαστρο, επί της Υψηλάντου, 16 Ιουλίου, Ασπροβάλτα, Κεντρική Πλατεία και 18 Ιουλίου, Καβάλα, Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
8: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωρεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 μόνους πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες μπόνους της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
12: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
13: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
12: Έχουν βάλει και καύσιμα.
13: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
14: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Η ώρα είναι 7:30.
16: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο. Το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
17: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: Και δε τραγούδι που μας έκανε τώρα. Back to black, επιστρέψαμε.
1: Εντάξει, παιδιά, τώρα εμείς τι να πούμε και ποιος θα μας πιστέψει.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω πώς παρακολουθείτε από την αρχή και τα λοιπά. Προλάβαμε, είπαμε μια καλημέρα και μετά γεια σας.
1: Γεια σας, παιδιά. Είχαμε ένα ιδιαίτερο τηλεφώνημα ιδιαίτερο. Και έπρεπε να φύγουμε όλοι από τα στούντιο.
0: Από τον όμιλο, όλο
1: ναι,
0: και τα λοιπά.
1: Να ευχαριστήσουμε τις ένστολες αρχές, βέβαια.
0: Δεν τις συζητώ.
1: Που μας ήρθαν ατρόμητοι. Ασταμάτητη και μας βοήθησαν.
0: Ναι, μπήκε, υπήρξε τηλεφώνημα για βόμβα στον όμιλο. Συνεχίστε παρακαλώ.
1: Και να τους λέω εγώ, είστε σίγουροι τώρα, δηλαδή ξαναμπαίνουμε. Μήπως μπορείτε να ψάξετε μέχρι τις 3 που σχολάω. Τίποτα, μου λένε όλο καθαρό. Τέλος πάντων, ζωδιακές προβλέψεις, να δούμε τι άγριο θα μας φέρει η μέρα.
0: Πάμε να δούμε. Ναι.
1: Τι άγριο ξύπνημα ήταν αυτό. Η μέρα φέρνει μαζί της, λέει, μια ατμόσφαιρα εσωτερικής αναζήτησης. Τέτοια εσωτερική αναζήτηση σήμερα στον όμιλο δεν έχει ξανασυμβεί.
0: Ναι.
1: Και ήπιον αλλά ουσιαστικών αλλαγών αλλάζουν πραγματάκια πιο αναλυτικά για τους κρύους. Η μέρα σας καλεί να επιβραδύνετε και να ακούσετε περισσότερο τη διέστησή σας, τα βράκια, στα αισθηματικά και στα δημιουργικά σας σχέδια. Η πρόοδος ίσως είναι πιο αργή από όσο θα θέλατε. Για τους διδύμους, οι γνώριμες συνήθειες σας τραβούν προς τα πίσω. Η εξέλιξη όμως βρίσκεται λίγο πιο έξω από τη ζώνη της άνεσής σας. Για τους καρκίνους, μην αναβάλλετε με δύο λάμδα όσα γνωρίζετε ότι πρέπει να γίνουν σήμερα. Για ονταράκια, τα οικονομικά και οι προσωπικές σας αξίες βρίσκονται στο επίκεντρο της ημέρας. Για τους παρθένους, η Αφροδίτη είναι πάνω από το κεφάλι σας, στο ζώδιό σας και ενισχύει τη γοητεία και την αυτοπεποίθησή σας. Ζύγοι, οι αναμνήσεις έχουν σήμερα κάτι σημαντικό να σας πούν, κλείστε εκκρεμότητες. Σκόρπιοι, η αυτοπεποίθησή σας γίνεται ιδιαίτερα αισθητή σήμερα και οι άλλοι εκτιμούν την αυθεντικότητά σας. Το ξωτάκι είναι η κατάλληλη στιγμή να ξεκαθαρίσετε τι θέλετε πραγματικά να κρατήσετε στη ζωή σας και τι όχι. Εγώ και ρε. Η μέρα προσφέρεται για να τακτοποιήσετε εκκρεμότητες με 2 κάπα και ένα ρο και να οργανώσετε τα επόμενα βήματά σας. Υδροχωάκια, οικονομικές και συναισθηματικές εκκρεμότητες βρίσκουν σταδιακά τη λύση τους. Και για τα ψαράκια, τέλος, οι σχέσεις βρίσκονται στο επίκεντρο και η κατανόηση γίνεται πιο εύκολη από ποτέ.

0: LP Lost on You εδώ στο πρωινό Velvet της Παρασκευής. Και αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη κιόλας μέρα, έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές, ενώ μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, στις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, δημιουργείς πραγματικές προοπτικές για το μέλλον σου.
1: Επισκεφτείτε τις σχολές Δέλτα Θεσσαλονίκη στην Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους και ανακαλύψτε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες, σύγχρονα εργαστήρια και ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδέεται ουσιαστικά με την αγορά εργασίας. Ανώτερες σχολές Δέλτα, delta360.gr και στο τηλέφωνο 2310-2263-18.
0: Έχουμε και άλλα ωραία νέα όμως, γιατί με ζωντανή μουσική, χορό, φαγητό, ποτό και άφθονο δωρεάν καρπούζι.
1: Αχ, καρπούζι, φέτα.
0: Πανελλήνια γιορτή καρπουζιού 2006 στον Καστανά, Θεσσαλονίκη. Σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο.
1: Ωραιότατο.
0: Στο γήπεδο Καστανά, υπό την αιγύδα του Δήμου Χαλκιδόνα Θεσσαλονίκη, αποτελώντας μία από τις πιο χαρακτηριστικές καλοκαιρινές διοργανώσεις της περιοχής. Δεν μου έχει δοθεί ευκαιρία ακόμη να πάω, αλλά πραγματικά από φίλους που έχουν πάει μου λένε ότι είναι καταπληκτικά.
1: Πολύ ωραίο.
0: Πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα και επιστρέφουμε.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα,
4: κόκκιπε, κομπάνιο,
2: teamcollege,
5: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Plus, plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
9: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Εσύ. Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα!
12: Για πάντα! Χαλαρά! Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Να ζήσετε!
15: Άσε εμένα πρώτα.
16: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο ακολουθός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Πεντάκη.
17: Πάρτε του το μικρόφωνο.
18: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
19: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
20: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
22: Κύριε Αντών,
21: ναι.
22: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
23: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
24: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services της Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
1: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
11: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
11: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
11: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.
17: Η ώρα είναι 8.
25: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
26: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
27: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα πρωινό Velvet, Βασίλης και Αναστασία.
28: Καλημερούδια στη Δέσποινα, τη Μαρία, τη Βάσο, τη Χριστίνα, τον Σταύρο, τον Κωνσταντίνο, την Ελένη, τον Χρήστο και τον Αντώνη.
0: Μια γρήγορη ματιά στην κίνηση. Προβλήματα στην περιφερειακή ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά στην Ανεφόρα, στα Μετέωρα και μετά στο ύψος της Τριανδρίας, από την απέναντι μεριά στο ύψος των Σικαιών. Αλλά στους κεντρικούς δρόμους έχουμε πολύ καλή εικόνα. Και η Κωνσταντίνου Καραμαλή και η Βασίλης Όλγας και στο κέντρο. Πολύ καλή κίνηση. Εξαιρούνται λίγο διασταυρώσεις και τα φανάρια 26 Παλαιού Σταθμού και στο Βαρδάρι στη Μοναστηρίου. Κάθος Μίκη Θεοδωράκη επίσης πολύ καλή εικόνα. Λίγο πριν την Αιγίνο Πάντων εκεί πέρα έχει καθυστέρηση μεγάλη. Δυτικά η διασταύρωση όμως Δεδροποτάμου Βενιζέλου Αριστοτέλους έχει αυξημένη κίνηση. Όπως επίσης έχουμε αυξημένη κίνηση και στο Φανάρι στο Κορδελιό στην εσωτερική περιφερειακή. Όταν επιστρέψουμε, φράσεις που χρησιμοποιούν οι ανώριμοι άνθρωποι.

0: I lay my hand unto my soul. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you?
1: Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: Εννοείται και τρεχουδάρα από Μάικλ Σεμπέλο, Μίνιακ. Ήταν εδώ στο 96,8 Velvet με τα καλύτερα όλων των εποχών. Τι έγινε σήμερα?
1: Μάτι,
0: με τις βόμβες και με αυτά.
1: Λοιπόν,
0: ναι, έτοιμο το καλοκαίρι έτσι να υποδεχτούμε ένα πολύ ωραίο τεχνολογικό, πώς θα το έλεγα, event.
1: Ναι.
0: Και event είναι και θα είμαστε. Γιατί το Art Tech, the road show της Cosmote Telecom, έρχεται και φέρνει τη μαγεία του θερινού σινεμά με εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και για μεγάλους.
1: Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Σημειώστε στη Θεσσαλονίκη 15 Ιουλίου, Ωραιόκαστρο επί της Υψηλάντου, Ασπροβάλτα 16 Ιουλίου, Κεντρική Πλατεία, Καβάλα 18 Ιουλίου, Πλατεία Ελευθερίας, ώρα προσέλευσης 6.30 το απόγευμα. Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες στο cosmote.gr / Telecom Roadshow.
0: Η επικοινωνία δεν αποκαλύπτει μόνο τις σκέψεις μας, λέει, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τον εαυτό μας και τους γύρω μας.
1: Σωστό.
0: Γι' αυτό θα ακούσουμε τώρα χαρακτηριστικές φράσεις που χρησιμοποιούν συχνά οι ανώριμοι άνθρωποι.
1: Και είναι πολλοί.
0: Είναι πολλοί.
1: Και είμαστε παντού. Πώς έλεγε η διαφήμιση. Και είναι παντού.
0: Ναι, το παιχνιδάδικο δεν ήταν.
1: Και είμαστε παντού.
0: Ναι. Λοιπόν, η πρώτη φράση είναι: δεν φταίω εγώ.
1: Ποιο φταίει, ρε φίλε? Δεν φταίει εσύ, εγώ δεν φταίω σίγουρα, άρα ποιο φταίει?
0: Η άρνηση, η ανάληψη ευθύνη είναι το πιο χαρακτηριστικό γνώρισμα της ανοριμότητας.
1: Ναι.
0: Η δεύτερη, αυτή είναι τη αγαπημένη. Έτσι είμαι εγώ. Κι αν σ' αρέσει.
1: Δεν μ' αρέσει, φύγε. Παιδιά, αυτοί οι άνθρωποι. Μα το Θεό και την Παναγία, είχα φίλοι που το έλεγε αυτό. Με ξέρει, εμένα έτσι με έτσι τα λέω. Τι λες, μωρή, τι είμαστε εδώ, να του μετρήσουμε ποιο είναι πιο χάλια? Είσαι σοβαρή. Και εγώ έτσι είμαι, έτσι μιλάω, έτσι θα σου απαντάω. Δηλαδή αυτό είναι δεν είναι δικαιολογία,
0: ναι,
1: παιδιά.
0: Γιατί
1: οι άνθρωποι πρέπει να εξελισσόμαστε και
0: μπράβο.
1: Μπράβο,
0: αυτό
1: ακριβώς.
0: Είναι φράση που δείχνει ότι δεν θέλεις να εξελιχθείς ή να διορθώσεις κάτι.
1: Ναι, τώρα.
0: Έτσι, φοβερό. Η παρακάτω. Δεν με νοιάζει.
1: Ούτε εμένα. Λοιπόν. Πολύ εύκολο μας το κάνουν.
0: Ναι. Συνήθως λέει η φράση αυτή χρησιμοποιείται όταν δεν θέλει κάποιος να δείξει ότι πληγώθηκε ή απογοητεύτηκε κτλ. Αλλά η συναισθηματική, λέει, ανοριμότητα είναι και αυτή μέσα στο παιχνίδι.
1: Δεν θέλει να προσπαθήσει για τη διάδα τώρα.
0: Το δεν χρειάζεται να ζητήσω συγγνώμη. Δεν χρειάζεται να ζητήσω εγώ συγγνώμη.
1: Μα είστε και μπούφτιδες, ρε παιδιά.
0: Είναι, μωρέ.
1: Ζητήστε συγγνώμη σας για να σταματήσουμε να μιλάμε.
0: Σωστό. Και κλείνω με το εσύ φταίς που με έκανες να θυμώσω.
1: Εσύ φταίς που κουβαλάς τα άχυρα που κουβαλάς στον εγκέφαλό σου. Δηλαδή, να σε πούμε και ευχαριστώ που δεν μας έκανες και τίποτα άλλο. Τι θα πει αυτό? Δηλαδή, τώρα θύμωσες, μου μίλησες έτσι, είσαι ανώριμος, είσαι εγωιστής, με έκανες νιά. Αν θύμωνες και μου πετούσε ένα τασάκι, θα σου έλεγα εγώ φταίω που σε θύμωσα και μου πέταξε το τασάκι.
0: Είναι το ευκολάκι να μεταφέρει την ευθύνη αλλού τώρα, κατάλαβες.
1: Υδροχό είναι όλοι αυτοί, να ξέρετε. το κόβω το χέρι μου.
0: Άργησε
1: το δεξί.
0: Χθες ήσουν καλά με τους υδροχώς.
1: Χθες ήμουν καλά. Να ξέρετε ότι είναι υδροχώοι αυτοί.
0: Επανήλθαμε.
1: Ναι.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Τραγουδάρα από Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia. Καλοί δρόμοι, αλλά σαν τους εθέρες, σαν τους ουρανούς, ενέχει.
1: Α, δεν το συζητάω.
0: Έτσι. Και το λέω αυτό γιατί η Aegean και η Olympic Air δίνουν για ακόμη μια χρονιά υποτροφίες σε 40 νέους που θέλουν να γίνουν πιλότοι. Μάθετε περισσότερα και κάντε την αίτησή σας στο aegeanair.com.
1: Λοιπόν, διαβάζω για συνήθειες που ξυπνούν τον εγκέφαλο σε όσους έχετε μόλις σε 30 δευτερόλεπτα. Δηλαδή δεν είναι τώρα τίποτα.
0: Πολύ,
1: 30 δευτερόλεπτα είναι ένα φτέρνισμα. Αναπήδησε για μισό λεπτό. Λίγα μικρά πηδηματάκια. Jabbing jacks. Κούνα και τα χέρια πέρα εδώ. Μισό λεπτό. Δηλαδή 30 δευτερόλεπτα. Πήδα πάνω κάτω και θα ξυπνήσει ο εγκέφαλό σου.
0: Okay.
1: Πίεσε απαλά τα αυτιά σου. Προσέξτε. Όχι μέσα.
0: Ναι,
1: σαν παντονέτα. Με την παλάμη, έτσι. Μην κάνετε reset στον εγκέφαλό σας και μετά μου λέτε έσπασα το τύμπανο, Αναστασία, εσύ φταίς. Όχι. Πες μια φράση που σε επαναφέρει. Δηλαδή. Αυτό το κάνω εγώ. Η σκέψη μου είναι καθαρή. Συγκεντρώνομαι εύκολα. Σενεστώτα. Μπορώ να ολοκληρώσω αυτό που κάνω.
0: Με
1: βοηθά αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, ναι, ωραίο.
1: Πείθω τον εγκέφαλό μου ότι ισχύει. Κοίτα κάτι πράσινο.
0: Πράσινο,
1: συγγνώμη. Πράσινο. Ας πούμε το ένα δέντρο. Αν είναι τώρα συνάδελφος που φοράει πράσινο, εγώ δεν θα. Δεν θα κοιτούσα, δεν ξέρω. Θα κοιτούσα προς τα έξω, θα ψάχνα κάτι πράσινο.
0: Ξαρτάται του συνάδελφου τώρα.
1: Εντάξει, και δεν το ξέρεις με τι έχεις να κάνεις τόσα χρόνια. Τώρα θα ανακαλύψεις κάτι ωραίο πράσινο.
0: Μπορούσε να κάνει πράσινο ωραίο.
1: Ναι, εξωτερικός παράγοντας αν είναι. Εφάρμοσε τη μέθοδο 3-3-3. Παρατήρησε τρία πράγματα που βλέπεις, άκου τρεις ήχους που ακούς γύρω σου.
0: Ναι, ναι.
1: Κούνησε τρία διαφορετικά μέρη του σώματός σου. Τώρα, όσοι δεν βρίσκεται κάτι τρίτο. Γιατί τώρα το διάβασα για τα μέρη του σώματος. Μπορείτε να ζητήσετε από έναν συνάδελφο να σας δώσει ένα μέρος του σώματος. Πάτε σε έναν συνάδελφο, του πείτε. Κοίτα Κώστα, εγώ κούνησα τώρα χέρια και πόδια. Δεν έχω κάτι τρίτο να κουνήσω. Μπορείς να μου δώσεις το χέρι σου. Γιατί η Αναστασία είπε στο πρωινό Velvet ότι αυτό θα επαναφέρει τον εγκέφαλό μου σε 3 δευτερόλεπτα. Και αυτό είναι και ωραίο πέσιμο. Μπορείτε να πείτε αυτή τη στιγμή ο Κώστας, δεν ξέρω από πού του ήρθε. Θα πει χέρι. Τώρα χέρι θες, είσαι θες
2: έχω
1: χέρι.
2: Καλός γιατί προσπαθώ να βρω. Τέλος πάντων.
1: Τι θα μου έδινε άλλο, όντως.
2: Όχι, παιδί μου. Είμαι σε τρία χέρια, πόδια, λέω τι άλλο.
1: Δεν έχει γυναίκες, δηλαδή τι άλλο κουνήσουν. Δεν βγαίνω, Κώστα, μάνα μου, δεν βγαίνω. Μπορείς να μου δανείσεις το δεξί σου, να το κουνήσω. Γιατί να τώρα και 3-3-3 λέει. Εγώ 3 δεν. Τα δικά, άμα θες εσύ.
2: Α, Παναγία.
1: Το χεράκι σου το δεξί, το
2: τα
1: καλό.
2: Βλέφαρα.
1: Αχ, ξέρω, τα βλέφαρα.
2: Τα μάτια, ξέρω εγώ κάτι.
1: Χάλασες τώρα. Αφού είπαμε είναι ατάκα για πέση.
2: Προσπαθώ να επαναφέρω.
1: Λοιπόν, εμείς σας το είπαμε. Εσείς τώρα κάντε ό,τι θέλετε.
2: Αχ, Θεέ μου, θα κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα να συνέλθω.
1: Ωραίο ήταν αυτό, όντως. Ήταν πετυχημένο.
2: Και επιστρέφουμε.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
6: Να αποζημιώνει άμεσα.
5: Άλλο.
6: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
5: Άλλο.
6: Να έχει λογικές τιμές.
5: Άλλο.
6: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
5: Άλλο.
6: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
5: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
7: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
8: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και ο ποιος αντέξει.
7: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
8: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
7: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
8: Νέα εποχή Waterland.
7: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
9: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Cosmaterial. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Cosmaterial. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο. Τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 5. 77. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
10: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω. Δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
11: Άντε, προχώρα!
12: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
13: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
14: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
15: New York College. Next level you. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
16: www.nyc.gr. Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
17: Κλιματιστικά Eurolamp, Ζέφυρους και Αέρε με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
18: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο. Hey, the best hits ever.
20: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
0: Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που τα Lidl μας δίνουν 30 αγαπημένα προϊόντα σε 6 XL συσκευασίες, όπως για παράδειγμα τριμμένο Emmental, Gouda και Mini Mozzarella, μέχρι High Protein Puttinga, σιμιγδάλι σε διάφορες γεύσεις, σαλάμι αέρος, λουκάνικα αγαπημένα Bratwurst και φυσικό χυμό πορτοκαλί.
1: Εννοείται, έχουμε μεγάλη ποικιλία. Θα βρείτε σπανακοπιτάκια, τα νιόκι πατάτας, μαριναρισμένες φτερούχες κοτόπουλο, αμύγδαλα, τραγανά φιστίκια με πικά και αποξηραμένα κράμπερι. Για περισσότερη ποσότητα και περισσότερη απόλαυση, μόνο Lidl.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Ρόζα Λίν στο υπέροχο Snap εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη, παιδιά, και το data science αλλάζουν την καθημερινότητά μας ήδη με τον πιο πρωτοφανή τρόπο. Και δεν γίνεται εμείς να μείνουμε απλοί θεατές. Με ένα BSc στην πληροφορική ή την εφαρμοσμένη πληροφορική από το Anatolia University, παίρνετε σωστές γνώσεις αιχμής σε υπερσύγχρονα εργαστήρια υπολογιστών.
0: Λοιπόν, η Θάλια Ματίκα και ο Τάξος Ιορδανίδης είναι ένα ζευγάρι
1: αγαπημένο
0: πραγματικά. Και τι να πεις τώρα, παιδιά, είναι πολύ μικροτοχητικό γιατί είναι συνολικά 2,5 λεπτά ήταν.
1: Ναι.
0: Στην παράσταση που πρωταγωνιστούν φέτος και οι δύο ήταν στο Κιλκής και ήταν σε ένα ανοιχτό θέατρο.
1: Ναι.
0: Και εμφανίστηκε μια τεράστια ακρίβεια.
1: Παιδιά, εγώ την καταλαβαίνω τη γυναίκα.
0: Ναι, πολλοί κόσμος.
1: Ναι.
0: Πολλοί κόσμος. Λοιπόν, και ακούστε λίγο ένα μικρό απόσπασμα.
2: Τώρα θα προπηδείξουμε παρέα. Σε αυτό το πηδάει το πέρα. Φύγε γιατί είναι ευαίσθητη. Είναι από το αστικό κέντρο η κυρία. Όχι, μην μου το κάνεις αυτό. Πού πήγε. Πού το.
3: Δεν ξέρω.
2: Να βάλουμε όλο το κυρχή σαν τον ψάξι στην άκρη.
1: Out of character, εντελώς.
0: Τι χάλια είναι.
2: Δεν θα το σκοτώσω τον ζωντανό. Περίμενε. Τρομερό. Γίναμε ρεζίλοι στην κεντρική Μακεδονία.
1: Είναι και αλτρουίστρια. Μην το σκοτώσεις.
0: Άσε
1: με να φύγει από μπροστά μου. Θέλω να συνεχίσει τη ζωή μου. Εγώ πάω και χοροπηδάω στο σπίτι της. Δεν μπορώ. Φοβάμαι. Τρέμω.
0: Βρείτε το να ζητήσει το παιδιά. Έχει πολύ γέλιο.

0: Outlandish, συντραγουδάρα τους I'm Calling You. Και γιατί όχι, τον καλείς ή την καλείς τον Λιονταρίνο ή την Λιονταρίνα για επανασύνδεση στο Waterland.
1: Λες, ναι,
0: θέλεις να πάμε μια Waterland.
1: Να το ξανασκεφτούμε λίγο το πράγμα.
0: Να περάσουμε και ωραία και τα λοιπά. Και η επιτυχία είναι δεδομένη.
1: Ναι, γιατί θα ανέβει η σεροτονίνη του και η αδρεναλίνη του με τόσα παιχνίδια που έχει.
0: Έτσι.
1: Ή να τον πας στην Turbo Kamikaze, με την νεροτσουλήθρα. Δεν θα προλάβει να σκεφτεί, ναι, θέλω, δεν θέλω, τον θέλω, δεν τον θέλω. Κατευθεία. Εκεί που θα τσουλάτε, καπ, θα κουμπώσετε. Κατευθείαν.
0: Έτσι. Παιδιά, Waterland είναι
1: μονόδρομος,
0: έτσι ακριβώς. Τι έχουμε?
1: Λοιπόν, το απόλυτο κόλπο για να βγάζετε ετικέτες και χαρτάκια από καινούργια πράγματα.
0: Ναι.
1: Ημερολόγια, βιβλία,
0: αχ,
1: ποτήρια,
0: ναι, ρε,
1: τα κολλάνε. Όπο. Τρομερή επιστήμη ήταν αυτό. Γιατί τους κάνω εικόνα να είναι μαζεμένοι σε ένα meeting room και να λένε πού να το βάλουμε το χαρτάκι με το barcode, πού να το βάλουμε το... Στέφανε, σε έχω μάκα, άκου τι σκέφτηκα. Έτσι όπως είναι το ποτέ, το βάλουμε στον πάτο. Από κάτω, μάκα, τέλεια ιδέα, βάλ' το εκεί. Μην το βάζεις το κουτί έξω. Βάλε σε κάθε ποτήρι ξεχωριστά χαρτί. Είσαι ένα βιβλίο, σε ένα ημερολόγιο. Πού να το βάλουμε το barcode, πού να το βάλουμε. Δεν το κολλάμε πάνω στο βιβλίο. Λοιπόν, έρχεται τώρα το πρωινό Velvet να σας βγάλει από τη μιζέρια σας με το απόλυτο life hack.
0: Ωραίο, ωραίο, για να ακούσουμε.
1: Που είναι το πιστολάκι των μαλλιών τώρα, τι να κάνουμε. Οι κόλλες που χρησιμοποιούνται στα αυτοκόλλητα τιμών είναι πάρα πολύ ευαίσθητες, παιδιά, στη θερμότητα. Όταν θα εφαρμόσετε πάνω τους ζεστό αέρα, η σκληρή τους δομή διασπάται στο δευτερόλεπτο, με αποτέλεσμα να ρευστοποιούνται και να χάνουν την ισχυρή τους πρόσφυση πάνω στο αντικείμενο.
0: Ωραίο το κολπάκι.
1: Γιατί έχουν αμακογμακούς για άβα, για λάδι,
0: ναι,
1: για
0: ναι,
1: σαμπουάν, για αυτό.
0: Από τώρα, είναι βενζίνη, έχω ακούσει εγώ τώρα.
1: Αν είναι βιβλίο. Τι θα κάνω, θα βάζεις λάδι στο βιβλίο?
0: Ναι, ναι.
1: Σκοπός το βιβλίο να ποτιστεί με δάκρυ, όχι με λάδι. Λοιπόν, λίγα δευτερολεπτάκια με το πιστολάκι και μετά θα κάνει ένα χλουπ και θα γλιστρήσει.
0: Ωραίο.
1: Μόνο του.
0: Ωραίο, τι πάρα πολύ ωραίο, σημαντικό. Πάμε να κλείσουμε ακόμη μία ώρα.
2: Αρχίζει.
3: Τελεινό ήρθαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
3: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
4: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 15 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ωραιόκαστρο, επί της Υψηλάντου, 16 Ιουλίου, Ασπροβάλτα, Κεντρική Πλατεία και 18 Ιουλίου, Καβάλα, Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen Ιαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny's σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
7: Πάλι χάλασε αυτό το κριτήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
8: Κύριε Αντώνη,
7: ναι,
8: στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
9: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, Πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-2263-18. delta360.gr.
12: Τώρα στα Bed & Bath. Διπλό στρώμα Flow από 900 μόνο 450 ευρώ. Και σε πάνω από 40 διαφορετικούς τύπους στρωμάτων, προσφορές έως μείον 50%. Καλοκαιρινή ανανέωση στον ύπνο σας στο κατάστημα Bed & Bath στην Καλαμαριά, Ανδριανουπόλεως 6 και στο bedandbath.gr.
13: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
14: Guys, είναι official. Μας περιμένουν contracts. 100K κόσμο σε κάθε live. Cameras everywhere. Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour.
15: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
14: What?
16: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, Νοέ, τι κάνατε?
3: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
2: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
3: νιώστε ασταμάτητη.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,95. Παγωτό βανίλια 940 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,44. Και τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Η ώρα είναι 9. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
7: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
8: Εδώ είμαστε στη δεύτερη ώρα του πρωινού Velvet, 2 λεπτά μετά τις 9.
9: Καλημερούδια στον Στέλιο, τη Μαρία, το Βαγγέλη, τη Βάσο, το Θεμιστοκλή, τη Δέσποινα, τη Φανή και τη Δάφνη.
8: Έχετε τελευταία ευκαιρία, παιδιά, γιατί κληρώνει σήμερα και χαιρόμαστε πάρα πολύ για την συνεργασία αυτή με τη CJS και το 96,8 Velvet για να σας δώσουμε εισιτήρια να ταξιδέψετε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς. Παγκοσμίως είπα, ναι, παγκοσμίως είναι.
9: Και γιατί όχι.
8: 50 προορισμούς του Αιγαίου που μπορείτε να πάτε με τα εισιτήρια που θα κερδίσετε, τη CJET.
9: Εννοείται, αγαπάμε CJET γιατί κερδίζουμε καλοκαίρι. Την τρίτη ώρα. Τρίτη ώρα είμαστε τώρα, 9 η ώρα.
8: Τρίτη ώρα είμαστε. Τι είπα.
9: Δεύτερη είπες.
8: Μας
9: έβαξε μια ώρα.
8: Έχω
9: κανονίστε να μείνουμε παραπάνω. Σήμερα μόνο αυτό, έτσι. Λοιπόν.
8: Ξεκινήσαμε αυτό μετά.
9: Ήταν πολύ άγρια το ξύπνημα
8: σήμερα. Σήμερα, ναι.
9: Παιδιά, 9 και 4 είναι τα ραντεβού. 9 και 4, 1 και 4, 6 και 4 το απόγευμα. Μόλις ακούσετε το σήμα καλοκαίρι στο Αιγαίο, στείλτε το μήνυμά σας διακοπές και ενώ και όνομα τεπώνυμο στο Viber του ραδιοφώνου. Έτσι. 6931 968 968.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Καλοκαίρι στο Αιγαίο.

0: Hoover Phonic, Mad About You, εδώ στο πρωινό Velvet. Και όπου υπάρχει έτσι το θερινό σινεμά, υπάρχει και η μαγεία που φέρνει η Cosmote. Γιατί το Artec, The Road Show της Cosmote Telecom, φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και για μεγάλους.
1: Όλα αυτά τα υπέροχα με δωρεάν είσοδο. Θεσσαλονίκη 15 Ιουλίου στο Ρεόκαστρο επί της Υψηλάντου. Ασπροβάλτα 16 Ιουλίου, Κεντρική Πλατεία. Καβάλα 18 Ιουλίου, Πλατεία Ελευθερίας. Ώρα προσέλευσης 6:30 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο cosmote.gr. Κάθετος Telecom Roadshow.
0: Ποιες είναι οι κινήσεις που κάνει ένας ψεύτικος φίλος ή μία φίλη? Κίνηση νούμερο 1, εμφανίζεται μόνο όταν χρειάζεται.
1: Ναι,
0: σε χρειάζεται, συγγνώμη.
1: Σε χρειάζεται.
0: Σε χρειάζεται, ναι. Θέλω να κάνουμε εκείνο, θέλω να κάνουμε το άλλο και άμα χρειαστεί.
1: Ξαφνικά
0: κάτι...
1: είσαι απαραίτητο. Είστε φίλοι.
0: Ναι. Είστε φίλοι. Υποτιμά τις επιτυχίες σου.
1: Ναι,
0: εντάξει, μωρέ, εντάξει. Καλά. Ωραία.
1: Πώς κάνεις έτσι, ρε παιδί μου, τώρα. Σιγά.
0: Μιλά άσχημα για εσένα όταν δεν είσαι παρόν.
1: Αχ, αυτό, παιδιά. Πόσο τρομακτικό είναι.
0: Παιδιά, είναι πραγματικό. Δεν σέβεται τα όρια σου. Γιατί άντε και άλλοι που δεν σε ξέρουν, που πρέπει να σέβονται όλα τα όρια μας.
1: Ναι.
0: Αλλά από τι θα είναι και φίλος.
1: Ένα παραπάνω.
0: Εξαφανίζεται στις δύσκολες στιγμές.
1: Ναι, αίρεση.
0: Το τελευταίο και το
1: και στις δικές σου που τον, και στις χαρές σου και στις δυσκολίες σου.
0: Σωστό.
1: Ναι.
0: Έτσι.

0: 96,8 Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Έχω τραγούδι από Daft Punk, Get Lucky, εδώ στο πρωινό Velvet. Και εντάξει, εννοείται καλό είναι να είσαι τυχερός, αλλά πρέπει να κάνεις και τις σωστές επιλογές. Γιατί αν θέλεις πτυχίο με την ίδια πιστοποίηση που έχουν πανεπιστήμια, όπως είναι το Harvard και το Yale, το Anatolia University είναι πιστοποιημένο, δηλαδή έχεις την ίδια αναγνώριση, αλλά χωρίς να χρειαστεί να αφήσεις τη βάση σου εδώ, τη Θεσσαλονίκη μας.
1: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα ωραίο ρίκα από τα ζωδιάκια.
0: Βεβαίως.
1: Ωραία μέρα σήμερα. Φέρνει μαζί της μια ατμόσφαιρα εσωτερικής αναζήτησης και ήπιων αλλά ουσιαστικών αλλαγών. Αναλυτικά για τους κρυούς, η μέρα σας καλεί να επιβραδύνετε και να ακούσετε περισσότερο τη διαίσθησή σας. Τα βράκια, στα αισθηματικά σας και στα δημιουργικά σας σχέδια, η πρόοδοση σου είναι πιο αργή από ό,τι θα θέλατε. Για τους διδύμους, οι γνώριμες συνήθειες σας τραβούν προς τα πίσω, η εξέλιξη όμως βρίσκεται λίγο πιο έξω από τη ζώνη της άνεσής σας. Για τους καρκίνους, μην αναβάλλετε όσα γνωρίζετε ότι πρέπει να γίνουν σήμερα. Λιονταράκια, τα οικονομικά και οι προσωπικές σας αξίες βρίσκονται στο επίκεντρο της ημέρας. Για τους Παρθένους, η Αφροδίτη στο ζώδιό σας ενισχύει τη γοητεία και την αυτοπεποίθησή σας. Ζυγοί, οι αναμνήσεις έχουν σήμερα κάτι σημαντικό να σας πούν. Για τους Σκορπιούς, η αυτοπεποίθησή σας γίνεται ιδιαίτερα αισθητή σήμερα και οι άλλοι εκτιμούν την αυθεντικότητά σας. Για τους Τοξότες, είναι η κατάλληλη στιγμή να ξεκαθαρίσετε τι θέλετε πραγματικά να κρατήσετε στη ζωή σας. Εγώ και ρε, η μέρα προσφέρεται για να τακτοποιήσετε εκκρεμότητες και να οργανώσετε τα επόμενα βήματά σας. Υδροχάκια, οικονομικές και συναισθηματικές εκκρεμότητες βρίσκουν σταδιακά τη λύση τους. Και για τα ψαράκια μας, τέλος, οι σχέσεις βρίσκονται στο επίκεντρο και η κατανόηση γίνεται πολύ πιο εύκολη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Χαρίστε στην επιδερμίδα σας τη φροντίδα που αξίζει. Στο Rubin Nails θα βρείτε θεραπείες Glass Skin και θεραπείες με το Aqua Facial για βαθύ καθαρισμό, αντιγύρανση, ενυδάτωση και φυσική λάμψη. Με σωστή τεχνική για απόλυτη υγιεινή. Rubin Nails, Καπεταντόγρα 30 Β, Κωνσταντινοπολίτικα, 2310-948-405.
3: Time out για θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Παίνεις τσουλότα.
6: Βγαίνεις περπατώντας.
7: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
8: Waterland. Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
11: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Hey, ChatGPT.
13: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
12: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
13: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
12: Γυαλιά ηλίου?
13: Το ίδιο.
12: Φακούς επαφής?
13: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
12: Τι είπες?
13: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
12: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
14: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
12: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
15: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη?
16: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέ, Σάιος και Τιξάν, άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
17: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
18: Η ώρα είναι 9:30.
19: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός. Χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
20: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
21: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
22: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
23: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
24: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Εδώ είμαστε και πώς γεμίζει το ψυγείο και το ντουλάπι σου όταν τα αγαπημένα σου προϊόντα είναι σε XXL συσκευασίες που βρίσκεις μόνο στα Lidl, όπως για παράδειγμα τυριά Emmental και Gouda, αλλά και μίνι μοτσαρέλα, όπως επίσης φυσικό χυμό πορτοκάλι, λουκάνικα μπράντβουρστ, σαλάμι αέρος και high protein πουτίνγκα σε μυγδάλι.
1: Εννοείται δεν αφήνεις τα σπανακοπιτάκια, νιόκι πατάτα, αμύγδαλα, τραγανά φιστίκια με επικάλυψη, μαριναρισμένες θερούγες κοτόπουλου και αποξηραμένα κράμπερι, γιατί εννοείται όταν μια γεύση σου είναι αγαπημένη και έρχεται σε XXL ποσότητα, η απόλαυση κρατάει ακόμα περισσότερο.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: Simple Red στο υπέροχο Stars και θα ακούσουμε τώρα ποια είναι τα αστεράκια που έχουν κερδίσει τα εισιτήρια Sea Jets. Παρακαλώ να καλέσουν.
1: Καλή ήρθε η ώρα,
0: να αρχίσω να καλώ.
1: Ήρθε η ώρα. Σήμερα έχουμε πάλι τον Αγίων Νικητών ημέρα. Δύο τώρα Sea Jets και δύο μετά Irons Resort. Δύο ή μία, δεν θυμάμαι.
0: Έχει καλό. Irons Resort είναι μία.
1: Ναι. Έχει λαγκάρει ο εγκέφαλός μου.
0: Δεν πειράζει, πουλάκι μου, είναι διαγωνισμοί πολύ. Λοιπόν, ψάχνουμε την Μιχαέλα. Μιχαέλα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνει? Αχ, συγγνώμη.
1: Σε ξυπνήσαμε.
2: Όχι, ποιος είναι?
1: Είμαστε ο Βασίλης και η Αναστασία από το πρωινό Velvet.
2: Αλήθεια τώρα?
1: Μα αλήθεια σου λέει. Έχω ταυτότητα στην τσάντα μου. Και σε πήραμε... Έτσι τώρα για σουσού, να δούμε τι κάνεις, πώς είσαι.
2: Καλά είμαι εσύ.
1: Καλά και εγώ. Άμα σου πω πως ξεκίνησε σήμερα η μέρα, δεν θα με πιστέψεις.
2: Εγώ θα σε πιστέψω.
1: Θα με πιστέψεις. Είχαμε τηλέφωνο για βόμβα.
0: Ναι, το πρωί.
1: Κυριολεκτική, όχι παιχνίδι. Και ήμασταν κάτω, δεν μας άφηναν να μπούμε στο στούντιο. Και λέμε, παιδιά, έχουμε να δώσουμε νικητές Sea Jets. Σας παρακαλώ.
0: Έχουμε μια βόμβα και για σένα.
2: Τέλεια.
1: Κέρδισες. Δεν είσαι στη δουλειά,
2: Είμαι στη δουλειά, αλλά δεν έχω φύγει από το γραφείο, δεν με νοιάζει.
1: Έτσι ρίξε, Χριστιανή μου, με την. Παραιτήθηκε του τύπου τώρα. Δεν κέρδισε κάτι τόσο σημαντικό.
2: Α,
1: εντάξει. Κέρδισε την πλάκ το πλοϊκά με επιστροφή, Sea Jets, για να πάρει το έτερο ολόκληρο. Έχει?
2: Όχι, αλλά θα πάρω το έτερο φιλικό.
1: Τέλειο.
0: Καλό, μπράβο. Μπράβο.
1: Τι ζώδιο είσαι?
2: Κρυό.
1: Ωραιότατη.
0: Ακόμα ένα μπράβο.
1: Ωραιότατη.
2: Αλλά θα πάω με δίδυμο.
1: Εντάξει, κοίταξε.
0: Όχι,
2: αλλά θα είναι.
1: Έχουν ωραίο καλοκαίρι, δίδυμοι, να ξέρεις. Έχετε ωραία αστρολογικά πάνω από τα κεφάλια σας και δυο. Να το απολαύσετε και να περάσετε καλά.
2: Ευχαριστούμε.
0: Θα ειδοποιήσουμε την γραμματεία πώς θα παραλάβεις το δώρο.
2: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Εμείς για την ευκαιρία. Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Καλό σου κου.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε για το δεύτερο τώρα, δούμε.
1: Θα είναι πιο τσούτσα ή δεν.
0: Εντάξει, μετά στο τέλος καλά πήγαμε.
1: Κοίταξε, ναι, άνα μπράβο. Χάρηκε. Αφού έφυγε και από τη δουλειά, να βρε μια κοπέλα που το χειρίστηκε σωστά. Σηκώθηκε και έβγε από το γραφείο. Να τσιρίξει με την ησυχία της.
0: Πάλι κοπελίτσα, έχουμε την Ασπασία αυτή τη φορά. Για να δούμε.
1: Αγχώνομαι τώρα, εύχομαι να
0: γιατί?
1: Μην έχει νεύρα.
0: Έλα μωρό τώρα.
1: Γιατί έχω και εγώ τώρα.
0: Στα νεύρα, η Μιχαέλα.
2: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα σα. Τι κάνει, Ασπασία μου, πώς είσαι, κορίτσι μου?
2: Καλά, μια χαρά. Παρακαλώ.
0: Τι, σε ενοχλώ που είσαι?
1: Είσαι στη δουλειά?
2: Ναι.
1: Αμάρε, παιδιά, όλοι δουλεύετε. Γιατί ένα εισοδηματία να είναι στο σπίτι του να πάρουμε τηλέφωνο. Εσύ κατάλαβε ποιοι είμαστε?
2: Από το.
1: Έλα. Μπράβο!
0: Μπράβο!
1: Είσαι εκεί! Είσαι εκεί, μπράβο! Πώς είσαι?
2: Καλά, μια χαρά.
1: Εντάξει, πες τη δουλειά, πώς να είμαι. Τι να κάνω. Κάνα καλό σου. Δεν
2: είναι. Τίποτα,
1: έβαρε.
2: Είμαι εγώ που σε στέλνω όλο για δίδυμους, να ξέρεις.
1: Εσύ είσαι.
0: Πουλάκι μου.
1: Ψυχούλα.
0: Εμείς θα σε στείλουμε, μάλλον η Sea Jets, να πας όπου θέλεις, γιατί είσαι η νικήτρια και εσύ.
2: Αλήθεια.
1: Ναι. Αλήθεια, και τι κανείς δεν μας πιστεύει σήμερα.
0: Ορίστε.
1: Τσίριξε. Και αν σε πει τίποτα το αφεντικό, θα το πούμε εμείς, θα το εξηγήσουμε. Και έρθει πλάκ το πλοϊκά τώρα, Σπασία, να ξέρεις.
0: Ποιον θα πάρει μαζί σου ή πια?
2: Το έτερο ολόκληρο.
1: Τι ζώδιο είναι?
2: Υδροχός.
0: Μπράβο.
1: Τέλος πάντων. Ο οροσκόπος μάλλον είναι που μετράει.
0: Να περάσει όμορφα.
2: Σας αγαπώ πολύ, παιδιά.
1: Και εμείς εσένα, Σπασία μου, να περάσετε υπέροχα.
0: Γεια χαρά.
2: Γεια πολλά. Γεια σας.
0: Bye bye.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Cardigan στο υπέροχο My Favorite Game και η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις, γιατί κάνεις το Δέλτα βήμα. Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, ενώτερες σχολές Δέλτα 360 αποτελούν σημείο αναφορά στην επαγγελματική εκπαίδευση, γιατί εκπαιδεύεσαι μέσα από την πράξη σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με τη στήριξη ενός ισχυρού δικτύου 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.
1: Κλείστε κι εσείς μία ξενάγηση στις σχολές Δέλτα Θεσσαλονίκης, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Κάντε κι εσείς το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θέλετε να προχωρήσετε τις σχολές Δέλτα σας πάνε μέχρι το τέλος. Delta360.gr και ένα τηλέφωνο 2310-2263-18.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, ποιο είναι το νούμερο, λέει, ένα σημάδι, ναι, like the top of the top, που δείχνει, λέει, ότι είστε σε μία σωστή σχέση.
0: Α, ωραίο.
1: Είναι το αίσθημα ότι με ξέρει πραγματικά θαυμαστικό, το γράφει ο ορθογράφος.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι τόσο σημαντικό, λέει, για τη σχέση. Σύμφωνα με την ψυχολογία, όταν νιώθουμε, λέει, πως ο σύντροφός μας γνωρίζει πραγματικά, ενισχύεται το αίσθημα της συναισθηματικής ασφάλειας. Πάρα πολύ σημαντικό για μια διαδική αλληλεπίδραση. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται να κρύβουμε, λέει, πτυχές του εαυτού μας ή να προσποιούμαστε ή να φοβόμαστε ανά πάσα στιγμή και δευτερόλεπτο ότι θα κριθούμε. Αυτό, λοιπόν, το αίσθημα ασφάλειας συνδέεται με μεγαλύτερη ικανοποίηση μέσα στη σχέση και από τις δύο πλευρές, περισσότερη εμπιστοσύνη, εννοείται, πολύ σημαντικό, καλύτερη διαχείριση των συγκρούσεων, γιατί δεν είναι ότι ψάχνουμε τρόπο να αποτρέψουμε τις συγκρούσεις, αλλά ψάχνουμε τρόπο να τις κάνουμε παραγωγικές.
0: Ναι, ωραίο.
1: Και μεγαλύτερη ψυχική ευεξία. Το αίσθημα αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι εξαφανίζονται οι διαφωνίες, σημαίνει ότι ακόμα και μέσα σε αυτές υπάρχει μια όμορφη βεβαιότητα πως ο σύντροφός μας προσπαθεί να μας καταλάβει και όχι να μας μειώσει.
0: Ωραίο, είναι ωραίο να βρεις τον τρόπο.
1: Ναι, αυτό ακριβώς.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να κλείσουμε την τρίτη μας ώρα.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
6: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Καλοκαίρι.

0: Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
1: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
2: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
1: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
2: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
3: University of York Europe Campus. Θεσσαλονίκη.
1: Πληροφορίες Λέοντος Οφουτρία.
4: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
5: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
6: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
7: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
5: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
6: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
10: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
9: Άντε καλέ, εγώ.
11: Εσύ. Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
9: Μα τι λες?
11: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
9: Ποια χαρτιά?
11: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
12: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
13: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στο 96,8 Velvet.
14: Η ώρα είναι 10.
15: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
16: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
17: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
18: Παρόντας και στην τέταρτη ώρα του πρωινού Velvet, εδώ είμαστε Βασίλης και Αναστασία, 2 λεπτά μετά τις 10.
19: Καλημερούδια στη Φωτεινή, τη Μαρία, τη Χριστίνα, την Κατερίνα, το Θοδωρή. Καλημέρα και στη γλυκιά τη Σοφία που μας έστειλε να πούμε την πιο μεγάλη καλημέρα και το πιο μεγάλο χρόνια πολλά στον άντρα της, το Θωμά.
18: Χρόνια
19: που
18: πολλά,
19: αύριο
18: Θωμακό.
19: Έχει γενέθλια.
18: Ω, τι ωραία.
19: Καρκινάκι ο σύζυγος. Mm-hmm. Γιατί ήρεσε καρκίνος, αφού αύριο έχουμε. Είσαι σίγουρη, ρε Σοφία, μήπως είναι δίδυμος.
18: Λες.
19: Δεν ξέρω κι εγώ, έχω μπερδευτεί. Η Σοφία το αγαπημένο, μηδροχός. Δεν πειράζει.
18: Δεν πειράζει.
19: Ο άνθρωπος φαίνεται από αλλού. Δεν πειράζει. Αχ, καρκίνος είναι, ρε παιδιά, όντως 10 Ιουλίου.
18: Λοιπόν, όχι, δεν πειράζει. Εμείς χαιρόμαστε γιατί είπαμε, κληρώνουμε Irene's Resort να πάρετε σε αυτό το τετράστερο υπέροχο ξενοδοχείο που συνδυάζει κομψότητα, ζεστή φιλοξενία με εξωτερικές πισίνες, με ενημερωμένο σπα. Έχετε ακόμη μια ευκαιρία γιατί όσο παρά 20-10 εκεί θα βγάλουμε νικητή, έτσι. Νικήτρια. Λοιπόν, οπότε μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας στο 6931968968, γράφοντας ονοματεπώνυμο και ενώ και αποστολή. Συγγνώμη, resort και ενώ και ονοματεπώνυμο στο 6931968968.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Kings of Leon στην τραγουδάρα Sex on Fire εδώ στο πρωινό Velvet και έρχεται φέτος το Artek The Road Show της Cosmote Telecom που μας ταξιδεύει, που ταξιδεύει συγγνώμη, σε όλη την Ελλάδα και φυσικά θα ταξιδέψει και εμάς γιατί φέρει μαζί του θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμα quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά αλλά και για μεγάλους.
1: Να ετοιμαστείτε παιδιά, έρχεται καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία. Θεσσαλονίκη 15 Ιουλίου στο Ρεόκαστρο επί της Υψηλάντου, Ασπροβάλτα 16 Ιουλίου Κεντρική Πλατεία, Καβάλα 18 Ιουλίου Πλατεία Ελευθερίας, ώρα προσέλευσης 6.30 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο cosmote.gr, κάθετος Telecom Roadshow.
0: Η Ιρλανδική Εταιρεία Ταξιδιωτικής Ασφάλισης
1: yes.
0: ανέλησε περισσότερες από 1.000.000 online αξιολογήσεις ταξιδιωτών.
1: Πάρα πολλές είναι αυτές.
0: Για 155 δημοφιλείς προορισμούς σε όλο τον κόσμο, αναζητώντας τον πιο ευτυχισμένο προορισμό. Άκου τώρα.
1: Τι ωραία!
0: Ναι. Η μεθοδολογία βασίστηκε στην ανάλυση του συναισθηματικού περιεχομένου των κριτικών των ταξιδιωτών, ώστε να αντιμετωπιστούν οι προορισμοί που συνδέονται συχνότερα με αυθεντικά συναισθήματα ευτυχίας.
1: Μάλιστα.
0: Νούμερο 1 στην πρώτη θέση, το Ποζιτάνο της Ιταλίας.
1: Παιδιά, τώρα υπάρχει σαν μαγεία, σαν ψέμα. Ναι. Σαν ψέμα.
0: Συγκέντρωση στην ανώτατη βαθμολογία, το 100% που λένε.
1: Ναι.
0: Επιβεβαιώντας φήμη ότι είναι κτλ. Νούμερο 2 όμως, η Σαντορίνη μας.
1: Μπράβο, δεν έχετε πάει Αύγουστο λογικά, γι' αυτό. Εκεί να δείτε ποσοστά ευτυχίας εμείς που πάμε. Πρέπει να πάρουμε άδεια. Περιμένουμε, περνάμε με τη σειρά στο πεζοδρόμιο. Δεν χωράμε να περάσουμε, ας πούμε, δύο άνθρωποι ταυτόχρονα.
0: Με τους γάμους.
1: Για τους γάμους. Χειροκροτά στο ηλιοβασίλεμα, λες και του τύπου. Εδώ, παιδιά, δύο ήλιος. Είναι συναρπαστικό.
0: Είναι τώρα, είναι
1: εμπειρία.
0: Μοναδικό νησί των Κυκλάδων.
1: Εμπειρία.
0: 77,1 συγκέντρωσε μέχρι το 100 και στην πρώτη τριάδα συμπληρώνει το. Δεν ξέρω αν είναι το λεωστά κότερικο που είναι στο Μαυροβούνιο.
1: Ναι.
0: Και συγκέντρωση μια βαθμολογία 72%.
1: Μάλιστα. Να ξέρετε πού να πάτε του χρόνου το καλοκαίρι.
0: Έτσι, Σαντορίνη μας όμως, δεύτερη. Εντάξει.
1: Στην τριάδα, top 3.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: So can I get it right now?
1: Υπέροχη Αντέλ και να get it, και η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Χρειάζεται μόνο να κάνετε το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.
2: Επιλέγεις ανάμεσα σε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες, 12 τομείς σπουδών, ενώ το γραφείο σταδιοδρομίας και ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σε στηρίζουν μέχρι και την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλη. Delta360.gr και στο τηλέφωνο 2310-2263-18.
1: Πολύ ωραία, τι έχουμε?
2: Λοιπόν, έχω την πιο ρεαλιστική λίστα με τρία ζώδια που αποφεύγουν πάντα το ψέμα στη ζωή τους. Δεν το προτιμάν, δεν το επιλέγουν, δεν το συμπαθούν.
1: Για να ακούσουμε.
2: Στο νούμερο 1 είναι ο Παρθένος, ή Παρθένος, συγγνώμη,
1: ναι,
2: που βασίζει τη ζωή της στη λογική, την ακρίβεια και τα γεγονότα.
1: Ναι.
2: Δεν της αρέσουν οι υπερβολές, ούτε οι μισές αλήθειες, και αποφεύγει να δημιουργεί εντυπώσεις που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
1: Mm-hmm.
2: Νούμερο 2, τοξοτάκια.
1: Το
2: ο τοξότης θεωρείται, λέει, στο πιο ειλικρινέ ζώδιο του ζωδιακού σε βαθμό κακουργήματος, δηλαδή οριακά προσβολής. Κυβερνάται από την ανάγκη για αλήθεια, γνώση και αυθεντικότητα, και γι' αυτό σπάνια θα κρύψει αυτό που πραγματικά σκέφτεται. Στα μούτρα το δίνει. Και κλείνω με εγώ καιρό. Εννοείται αυτή η λίστα θα έκλαινε με εγώ καιρό.
1: Ναι.
2: Που αντιμετωπίζει την αξιοπιστία ως ζήτημα τιμής. Δηλαδή είναι μονόδρομος για εκείνον, δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Δεν αναρωτιέται ποτέ να πω αυτό ή να πω την αλήθεια. Είναι μόνο να πω την αλήθεια.
1: Μπράβο.
2: Και θέλει και οι άλλοι να μπορούν να πούν σε εκείνον την αλήθεια και να μην κρύβονται. Ωραίος ο εγώ
1: καιρός. Okay. Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο μας.
3: Αρχίζει.
4: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα ποπκόρν.
3: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
4: Πού δηλαδή?
3: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
5: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 15 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ωραιόκαστρο, επί της Υψηλάντου, 16 Ιουλίου, Ασπροβάλτα, Κεντρική Πλατεία, και 18 Ιουλίου, Καβάλα, Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/telecom-roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
7: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
10: Να αποζημιώνει άμεσα.
9: Άλλο.
10: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
9: Άλλο.
10: Να έχει λογικές τιμές.
9: Άλλο.
10: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
9: Άλλο.
10: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
9: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-2263-18. Delta360.gr.
13: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310-411-577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
14: Χαρίστε στην επιδερμίδα σας τη φροντίδα που αξίζει. Στο Rubini Nails θα βρείτε θεραπείες Glass Skin και θεραπείες με το Aqua Facial για βαθύ καθαρισμό, αντιγύρανση, ενυδάτωση και φυσική λάμψη. Με σωστή τεχνική για απόλυτη υγιεινή. Rubini Nails, Καπεταντόγρα 30 Β, Κωνσταντινοπολίτικα, 2310-948-405.
15: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
16: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
15: www.nyc.gr.
17: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
18: Plus.
19: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
20: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
19: Δηλαδή?
20: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
19: Plus.
20: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
21: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
22: The best hits ever. 96.8.
23: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: 100 ευρώ σε κάσουμε να σου δώσει κάποιος έτσι δώρο, δεν έχεις δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό λοιπόν έτσι πηγαίνεις στα Lidl, γιατί με το Lidl Plus μπορείς να διεκδικήσεις και εσύ μία από τις 1000 δωροκάρτες Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ.
2: Αρκεί να ενεργοποιήσετε, παιδιά, το κουπόνι στην εφαρμογή Lidl Plus, να κάνετε...

0: Αγαπημένη Amy Winehouse Rehab εδώ στο πρωινό Velvet, εδώ με τα καλύτερα τραγούδια των εποχών για τις ωραίες στιγμές σας, που χαιρόμαστε πάρα πολύ, γιατί θα ψάξουμε την νικητή, την νικήτρια που κερδίζει το τριήμερο πανάθεμάτωνα
1: Irons Resort.
0: Έτσι και πάει Irons Resort, για να δούμε.
1: Παιδιά, τετράστερη απόλαυση, πολυτέλεια, πισίνες, σπα, πρωινό, ωραίο μέρος, γιατί μας έχουν στείλει οι προηγούμενοι νικητέ, μας έχουν στείλει φωτογραφίες στο Viber και το μέρος είναι συγκλονιστικό. Και νομίζω ότι είναι και το τελευταίο που δίνουμε. Από εβδομάδα δεν έχουμε Irons. Οπότε υπερτυχερός ο σημερινός τυχερός.
0: Για να δούμε.
1: Αν δεν απαντήσει, θα πάω εγώ.
0: Καλά. Ωραία, καλά θα ήταν.
1: Κοιμάται τώρα, δεν νομίζω. 10 βέβαια. 11
0: παρά. Μπήκε στη δουλειά πάλι, ξέρω.
1: Μεσημεριανό θέλω να φάω.
0: Καλά, εντάξει.
1: Έλα ρε φίλοι.
0: Έλα ρε τώρα, φίλοι.
1: Φίλοι,
0: Κατερίνα.
1: Έλα ρε Κατερίνα.
0: Κατερινάκι.
1: Και παίρνει πίσω, λέει, φαντάζεσαι.
0: Αχ, ναι. Είχαμε.
1: Όχι, ενώ και να πάρει πίσω θα μας βρει μετά.
0: Οκ, δόθηκε ευκαιρία, δεν πειράζει.
1: Θα ενημερωθείς από το marketing, μην αγχώνεστε καθόλου.
0: Έτσι.

0: Enrique Iglesias, Rhythm Divine, και εμείς κινούμαστε σε ρυθμούς Waterland αυτό το Σαββατοκύριακο που θα
1: έπαει. Για εννοείται αυτό, έτσι.
0: 36 άρια, θα χτυπήσει.
1: 36 άρια, κινούμαστε με μπανανόφυλλα στα επίμαχα σημεία. Πάμε τουλάχιστον μέχρι τους σταγαράδες, δίπλα είναι η Waterland.
0: Αυτό,
1: να απολαύσουμε τη δροσά.
0: Και την ποικιλία. Εγώ το λέω αυτό. Δηλαδή, εντάξει, δεν βαριέσαι ποτέ.
1: Πάρα πολλά παιχνίδια και φέτος, παιδιά, στην πιο upgraded μορφή, γιατί έχει φέρει πολλά καινούρια νέα παιχνίδια.
0: Κάνεις πολύ καλά που το υπενθυμίζεις. Λοιπόν, ανανεώνουμε ραντεβού για το πρωί της Δευτέρας ακριβώς στις 7.
1: Εσείς μέχρι τη Δευτέρα, για το Θεό, να πλένεστε και να είστε εκεί που σκέφτεστε.
0: Από την Αναστασία Παύλου
1: και το Βασίλη Σακά.
0: Καλό Σαββατοκυριακό.

0: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Το Sunny Festival υποδέχεται τη Βίκυ Λέανδρος το Σάββατο 15 Αυγούστου. Η διεθνής ελληνίδα καλλιτέχνηδα των 100 εκατομμυρίων δίσκων για πρώτη φορά στο Λόφο της Άνης. Μια συναυλία με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σε μια βραδιά γεμάτη αναμνήσεις. Εισιτήρια more.com.
2: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
3: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
6: Άρα συμφωνούμε για full time.
5: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή μέχρι όσο δελογώ. Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ. Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
8: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
7: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
8: νιώστε ασταμάτητοι.
7: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
9: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της ECOS Technology, αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
10: Να ζήσετε!
11: Άσε εμένα πρώτα.
12: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
13: Πάρτε του το μικρόφωνο.
14: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
17: Η ώρα είναι 11.
18: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
19: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
10: Και τώρα η χαρά Αλβανού έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
13: Εδώ είμαι και σήμερα στο πρωινό της Παρασκευής. Καλημέρα σε όλους. 10 Ιουλίου. Ελπίζω να είστε καλά και συντονισμένοι. Εννοείται μέχρι τις 2 η χαρά θα είναι στο μικρόφωνο. Έχουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και τα δικά σας νέα και τις ειδήσεις της ημέρας και δύο διαγωνισμούς. 12.30 δίνω εισιτήριο για θερινό συνεπανόραμα. 1 και 4 έχουμε ακτοπλοϊκά εισιτήρια από τη Sea Jets. Ξεκινάμε σήμερα με Madonna, Lice La Bonita.

Joy και Riptide εδώ στον Velvet. Την καλημέρα μου σε όλους. Αυτό είναι το πρωινό της Παρασκευής, 10 Ιουλίου. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 2 με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Η χαρά λοιπόν είναι στο μικρόφωνο. Διάβασα τώρα ένα άρθρο για το πόσο καλό μας κάνει το να παρατηρούμε το ηλιοβασίλεμα. Και αυτό έχει εξηγηθεί επιστημονικά. Η ομάδα λοιπόν αυτή επιστημόνων εξέτασε τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση και το φως και κατέληξε στο ότι η δύση του ηλίου μπορεί να επηρεάσει θετικά και τη διάθεση και τον ύπνο μας, αλλά και τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τα προβλήματά μας. Ειδικά αυτό το τελευταίο νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Όταν παρατηρούμε λοιπόν το ηλιοβασίλεμα, επειδή υπάρχει, μας προκαλείται ένα αίσθημα δέους σύμφωνα με τους επιστήμονες, αυτό κάνει πάρα πολύ καλό στον εγκέφαλο. Οπότε θα βρείτε ένα σημείο στην πόλη που σας αρέσει και θα πάτε, βασικά θα πάμε κι εγώ. Νομίζω ότι μία βόλτα στην παραλία θα βοηθήσει για να παρατηρήσουμε το ηλιοβασίλεμα και να νιώσουμε έτσι πάρα πολύ όμορφα. Michael Jackson για τη συνέχεια είναι το Thriller.

0: στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Αυτός είναι ο Sting, Englishman in New York, 96,8 Velvet και αυτό είναι το πρωινό της Παρασκευής, 10 Ιουλίου. Επειδή θέλουμε περισσότερο καλοκαίρι, γιατί είμαστε και στην καρδιά του καλοκαιριού, εννοείται πως θέλουμε Seajets. Και σήμερα έχουμε διαγωνισμό 1 και 4, αλλά θα μπείτε στην κλήρωση της επόμενης εβδομάδας, γιατί το πρωινό έκανε σήμερα live την κλήρωση. Οπότε 1 και 4 θα ακούσετε το σήμα και θα πρέπει να στείλετε μήνυμα για να διεκδικήσετε 2 ακτοπλοϊκά εισιτήρια για όποιον προορισμό του Αιγαίου επιθυμείτε. Από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης βέβαια μπορείτε να σαλπάρετε κατευθείαν για Σκιάθο. Σε μόλις 3 ώρες και 10 λεπτά θα είστε εκεί. Στη Σκόπελο θα φτάσετε σε 3 ώρες και 50 λεπτά και στην Αλόνιστο θα είστε σε 4 ώρες και 20 λεπτά. Με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως, όπου εννοείται μπορείτε να πάτε και σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση, αυτά μας προσφέρει η Seajets και φέτος το καλοκαίρι, οπότε κι εμείς θα επιλέξουμε τον προορισμό μας για να περάσουμε πάρα πολύ ωραίες διακοπές. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Irene Cara σε πάρα πολύ λίγο και What a Feeling.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φανταστείτε τη Ρίτα τώρα να κάνει προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών και να προσπαθεί να με προωθήσει.
3: Μαμά.
2: Το φαντάζεστε αυτό.
4: Εγώ το φαντάζομαι.
2: Μιλάει λίγο πολύ και τα φασολάκια.
3: Για η μόδα δεν είναι τραγουδάκι. Ούτε μαγειρικούλα.
2: Δεν πειράζει, θα σας μαγειρεύω εγώ.
3: Πολύ ωραία.
2: Δουλεύει εκεί, κάνει ραδιόφωνο κάνει.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
5: Ερώτημα.
2: Είχες εσύ ποτέ ξανά κοπέλα που κάνει ραδιόφωνο? Η κόρη μου κάνει.
6: Έχω κάνει intro για πάρτι σου.
2: Και αυτό και εκεί και είμαι και εγώ βέβαια θα είμαι στο πακέτο.
3: Τι θες να πεις, μάνα?
2: Με λένε Ρίτα, χάρηκα. Έχουμε τον Βίκτορ και.
7: Είμαστε έτοιμοι. Πάμε λίγο.
2: Περιουσία δεν έχουμε, έχει καλή καρδιά.
8: Θέλω να πιστέψω ότι είναι αλήθεια αυτά που μου λες και ότι δεν παίζει μαζί μου.
4: Το, γιατί δεν το βάζει στο παιχνίδι?
2: Γιατί η μάνα μου θα κάνει την εφαρμογή? Τι να πω, ο μπαμπάς μπορεί να μου το ξέρει καν.
9: Δεν το γνώριζα! Λάθος μου!
2: Να το μάθει μετά, να ξυπνήσει μια μέρα και να του πει: Τάσο, έχουμε ραντεβού μετά τη συμπεθέρια.
9: Τι λες, μάνα?
2: Ποια συμπεθέρια, ρε Ρίτα? Έκανε εφαρμογή στην Άντση, τη βρήκα γαμπρό.
3: Μπορούμε να ραβωνιαστούμε ό,τι ώρα θέλεις.
2: Πάμε τώρα να τα κανονίσουμε εμείς αυτήν την ζώνη. Θα το μάθει στην εκκλησία.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
10: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
11: Ωραίο φαγητό! Υπέροχη μουσική!
12: Cool.
11: Όλα είναι τέλεια!
12: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
13: Το λογαριασμό, παρακαλώ!
14: Τι! 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
15: Γκρι, παιδιά, γκρι! Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
16: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
17: Time out για θράκον.
18: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
17: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
18: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
19: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny's σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
7: Η Θεσσαλονίκη δεν κοιμάται ποτέ.
8: Λάθος. Η Θεσσαλονίκη ξέρει να ζει. Κινείται έντονα, κοιμάται σωστά και συνεχίζει ξεκούραστα.
19: Τα Bed & Bath στην Καλαμαριά ήρθαν να το αποδείξουν. Με πάνω από 42 τύπους τρωμάτων προηγμένης τεχνολογίας, μαξιλάρια που προσαρμόζονται στις ανάγκες μας, λευκά είδη από πιστοποιημένα φυσικά υλικά, υπολεργικές βαφές για φιλικό άγγιγμα στο δέρμα, επώνυμα μπραντς, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές έως και 50%. Δεν χρειάζεται φιλοσοφία, χρειάζεται επίσκεψη στο νέο κατάστημα Bed & Bath. Ανδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά και στο bedandbath.gr.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
20: Full και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
20: Εγγύηση? Τι μου λες?
5: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
20: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
21: Η ώρα είναι 11:30.
22: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
23: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
24: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
23: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
22: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: Blue Hotel, αυτό είναι ο Chris Isaac εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Επειδή λοιπόν ο καλός ύπνος δεν περιγράφεται, αλλά δοκιμάζεται, στο νέο κατάστημα Bed & Bath στην Καλαμαριά σας περιμένουν πάνω από 45 διαφορετικά επώνυμα στρώματα και περισσότεροι από 100 τύποι μαξιλαριών, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο κοιμάστε. Βασικά, εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι θα πάτε από κοντά και θα τα δοκιμάσετε όλα. Θα ξαπλώσετε, θα συγκρίνετε μέχρι να βρείτε αυτό που πραγματικά σας ταιριάζει. Και μιλάω και για το στρώμα, αλλά και για το μαξιλάρι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί θέλουμε τον καλό ποιοτικό ύπνο. Νέο κατάστημα λοιπόν Bed & Bath, Ανδριανούπολος 6 στην Καλαμαριά.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
3: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το...
7: Φίλε, λίγο πιο απαλά.
6: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Hey, ChatGPT.
9: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
8: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
9: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
8: Γυαλιά ηλίου?
9: Το ίδιο.
8: Φακούς επαφής?
9: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
8: Τι είπες?
9: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
8: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
10: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στο πεζόδρομο.
8: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
11: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
12: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
13: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
14: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
15: Τι έχουμε?
14: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
16: Παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
14: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
17: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Κρήτης Pop, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 3,95. Παγωτό βανίλια, 940 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,44. Και τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
18: Η ώρα είναι 12.
19: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
20: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: 96,8 Velvet.
1: Και πάμε παρέα στο δεύτερο 60 λεπτό με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Καλησπέρα σε όλους, όπου και να βρίσκεστε, ό,τι και να κάνετε. Μιας και είναι Παρασκευή, θα ήθελα και τα νέα του Σαββατοκύριακου. Αν ας πούμε έχετε αποφασίσει να βγείτε εκτός πόλης ή αν μείνετε στην πόλη, τι σκέφτεστε να κάνετε εκεί. 6931-968-968, αριθμός του Viber. Αυτή την ώρα θα έρθω και με διαγωνισμό για θερινό συνεπανόραμα.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Relax, αυτός είναι ο Μίκα εδώ στον Velvet. Έτσι, μια πολύ ωραία υπενθύμηση τη χρειαζόμαστε κάθε εβδομάδα για να χαλαρώνουμε, να βρίσκουμε την ηρεμία μας. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Σας έχω τώρα τη λίστα με τις πιο βιώσιμες πόλεις του 2026 παγκοσμίως. Καταρχάς, υπάρχουν 173 πόλεις οι οποίες αξιολογήθηκαν με κάποια συγκεκριμένα κριτήρια, όπως είναι οι υποδομές, υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση, πολιτισμός, περιβάλλον. Πρώτη λοιπόν είναι η Κοπενχάγη στη λίστα. Δεύτερη η Βιέννη, η οποία εκτοπίστηκε από την πρώτη θέση. Και ακολουθούν δύο πόλεις της Αυστραλίας. Και η Μελβούρνη και το Σίδνεϊ, αντίστοιχα στην τρίτη και την τέταρτη θέση. Μπράβο στην Αυστραλία, έχω να πω. Και η Αθήνα είναι μέσα σε αυτή τη λίστα, βέβαια πολύ πιο κάτω, στην 88η θέση. Δεν πειράζει. Και μόνο που μπήκαμε σε αυτές τις πόλεις του κόσμου που αξιολογήθηκαν, κάτι είναι και αυτό, κάτι μπορούμε να προσφέρουμε κι εμείς. Cutting Crew για τη συνέχεια, Adjust Tight in Your Arms. Και σε λίγο επιστρέφω με διαγωνισμό για θερινό σινεμά.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου θαυμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Huey Lewis and the News, The Power of Love εδώ στον Velvet. Δεν έχω δει την ταινία, να πω την αλήθεια, για την οποία γράφτηκε το συγκεκριμένο τραγούδι. Είναι το Back to the Future, επιστροφή στο μέλλον, προφητική. Αν την έχετε δει, πείτε μου. Είναι ταινία της δεκαετίας του 80. Βέβαια, τώρα έχω να σας δώσω ένα διπλό εισιτήριο για να πάτε εσείς και να δείτε ταινία στο θερινό συνεπανόραμα. Θέλω αμέσως τώρα στο Viber του Velvet τη λέξη σινεμά και το ονοματεπώνυμό σας. Σινεμά και ονοματεπώνυμο αμέσως τώρα στο Viber του Velvet 6931-968-968. Θα έχετε και ιδιωτικό πάρκινγκ στο συνεπανόραμα και μια ειδική κατασκευή σε περίπτωση βροχής. Θα στείλω μήνυμα στον νικητή. Καλή επιτυχία σε όλους και σε πάρα πολύ λίγο επιστρέφω με Elton John, I'm Still Standing.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ο William Martin Sanchez Lopez κατοχυρώθηκε επίσημα μέσα στη χρονιά ως ο άνθρωπος που μπορεί να βγάλει από την κόχη τον οφθαλμό του κατά 19 ολόκληρα εκατοστά.
3: Καλό!
4: Καλό!
3: Είναι πολλά τα 19 τα εκατοστά, μην τα υποτιμάμε.
5: 15 πόντι. Είναι καλά.
3: Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 13,8.
6: Όλη η αγορά έχει να το λέει.
2: Τα ξέρεις.
3: Διαβάζω. Τι που τα ξέρεις. Θα πω ότι διαβάζω.
7: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
9: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
10: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
9: www.nyc.gr.
11: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
12: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
13: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
14: Κλιματιστικά Eurolamp. Ζέφυρους και αέρε με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
15: Ούτε ένα, ούτε δύο. 5 νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
16: Καμικάζι turbo επί 2. Full spin και ο ποιος αντέξει.
15: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
16: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
15: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
16: Νέα εποχή Waterland.
15: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
17: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
18: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
17: νομική,
18: διοίκηση και οικονομία,
17: πληροφορική,
18: ψυχολογία,
17: αγγλική φιλολογία,
18: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα,
17: ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
19: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
18: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
20: Τώρα στα Bed & Bath. Διπλό στρώμα Flow από 900 μόνο 450 ευρώ. Και σε πάνω από 40 διαφορετικούς τύπους στρωμάτων, προσφορές έως μείον 50%. Καλοκαιρινή ανανέωση στον ύπνο σας στο κατάστημα Bed & Bath στην Καλαμαριά, Ανδριανουπόλεως 6 και στο bedandbath.gr.
21: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
22: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
23: Καλοκαίρι

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Πάμε λίγο να ανεβάσουμε την ενέργειά μας. Παρέα με το Σαχά και το Take On Me εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο. Διαβάζω τώρα ένα άρθρο για τα παγωτά που λέει ότι προφανώς είναι αυξημένη η ζήτηση λόγω καλοκαιριού, αλλά είναι ακόμα πιο αυξημένες οι τιμές. Και φέτος βρίσκουμε τη μία μπάλα παγωτού από 1,80 έως και 2,20. Τώρα αυτό το είπε το Σωματείο Καταστηματαρχών Ζαχαροπλαστών Θεσσαλονίκης. Εξήγησε βέβαια ότι επειδή και οι προμήθειες και τα υλικά που παίρνουν έχουν ανέβει κατά 5 με 10%, οπότε κατά συνέπεια παίρνουμε και το παγωτό πιο ακριβό. Εν τω μεταξύ, εγώ έχω παρατηρήσει στα συσκευασμένα παγωτά στα ψυγεία. Ναι, μεν έχουν αυξηθεί οι τιμές πάλι, αλλά και το μέγεθος έχει μειωθεί πάρα πολύ. Οπότε δεν συμφέρει να παίρνεις. Δηλαδή, καλύτερα να είναι και πιο φρέσκο να το πάρεις από ζαχαροπλαστείο. Εγώ θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Αρχίζει!
3: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
3: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
4: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 15 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ωραιόκαστρο, επί της Υψηλάντου, 16 Ιουλίου, Ασπροβάλτα, Κεντρική Πλατεία και 18 Ιουλίου, Καβάλα, Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
11: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
12: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
11: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
12: νιώστε ασταμάτητοι.
11: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
13: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
15: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
16: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε. Και μετά πάμε όπου θες.
15: Έχω έχουν βάλει και καύσιμα.
16: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
17: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Η ώρα είναι μία. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
19: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: 96,8 Velvet.
1: Και για τα επόμενα 60 λεπτά θα είμαστε παρέα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Στο μεσημέρι της Παρασκευής, 10 Ιουλίου. Καλησπέρα σε όλους, όπου και να βρίσκεστε. Έτσι θέλω τα νέα και αυτής της ημέρας, αλλά και του Σαββατοκύριακου στο Viber του Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά είναι στο μικρόφωνο. Περίπου στη 1 και 4 και σήμερα θα ακούσουμε το σήμα από τις Σίτζετς για να διεκδικήσετε 2 ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Καλοκαίρι στο Αιγαίο. Easy come, easy come. That's just...

αυτό είναι ο Bruno Mars με τον Grenade εδώ στον Velvet. Πριν από λίγο ακούσαμε και το σήμα για καλοκαίρι στο Αιγαίο. Οπότε διεκδικείτε δύο εκτοπλοϊκά εισιτήρια για όποιον προορισμό του Αιγαίου θέλετε από τη SeaJets. Έχετε 10 λεπτά στη διάθεσή σας να στείλετε τη λέξη διακοπές και το ονοματεπώνυμό σας στο Viber του Velvet. Διακοπές και ονοματεπώνυμο για τα επόμενα 10 λεπτά στο Viber. Το πρωινό σήμερα έκανε live την κλήρωση. Συγχαρητήρια και όλα στην Ασπασία που κέρδισε τα εισιτήρια. Η επόμενη κλήρωση θα γίνει την επόμενη Παρασκευή πάλι στο πρωινό Velvet. Εσείς ακούτε καθημερινά το σήμα 9 και 4, 1 και 4 και 6 και 4. Καλή επιτυχία σε όλους. Αμέσως τώρα έχουμε τους One και το Faith.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Feel You από Σίλερ εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά είναι στο μικρόφωνο. Είμαστε παρέα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ξέρετε τι θα λατρέψετε στο νέο κατάστημα Bed & Bath? Τις αφράτες βελούδινες πετσέτες μπάνιου με πολύ μεγάλη απορροφητικότητα. Βέβαια, βλέπω ότι υπάρχουν και πολύ ωραία μπουρνούζια, απαλά και πόντσο, τα οποία θα βρείτε σε υπέροχα χρώματα. Γενικά, ολοκληρωμένα σετ για να εξοπλίσετε όλο σας το μπάνιο και με στυλ κιόλα. Επίσης, στο νέο κατάστημα Bed & Bath θα βρείτε τους ειδικούς στα λευκά είδη σπιτιού, οι οποίοι θα σας λύσουν όλες τις απορίες και θα σας δώσουν τις κατάλληλες συμβουλές για να βρείτε τα πιο ποιοτικά προϊόντα για κάθε στυλ, τώρα και σε μειωμένες τιμές. Μία επίσκεψη θα κάνετε στο νέο κατάστημα Bed & Bath στην Καλαμαριά, διεύθυνση Ανδριανουπόλεως 6. Επιστρέφω σε λίγο με τους U2, With or Without You.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
3: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε? Τι είμαστε, τίποτα.
2: Εγώ θα βγω.
3: Νέοι με νιάτα και λεφτά.
2: Εγώ θα βγω.
4: Βασιλάκι!
3: Ως τι, νέος με νιάτα και λεφτά.
5: Σταμάτα!
3: Προσβόλα, επική προσβόλα.
2: Ούτε νέος ούτε λεφτά. Έχεις δίκιο.
6: Ξύδι. Λυπάμαι.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
7: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία? Να αποζημιώνει άμεσα. Άλλο να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες. Άλλο να έχει λογικές τιμές. Άλλο να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση. Άλλο να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε. Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
8: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλαζουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Θα δούμε μουντιάλ το βράδυ.
11: Αμέ, θα παραγγείλουμε κιόλας.
12: Αμέ,
11: θα έρθεις από μένα. Αμέ, ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
12: Αμέ, τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
13: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
14: Μπαίνεις τσουλώντας.
15: Βγαίνεις περπατώντας.
16: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
17: Plus, plus, plus.
18: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
19: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
18: Δηλαδή?
19: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
18: Plus, plus, plus.
19: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
1: Η ώρα είναι 1:30.
7: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο. Το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
20: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: Hello και Last Train to London, λίγα λεπτά πριν από τις 2. Η χαρά λοιπόν ήταν στο μικρόφωνο, μέχρι και τις 5 στην παρέα σας ο Στέργιο Τσουρνάβας, ο οποίος επειδή δεν βγήκα πριν να τον χαιρετήσω, μου χτύπησε την πόρτα, με ρώτησε αν είμαι καλά. Η αλήθεια είναι ότι κάποιες μέρες μπορεί να μην θέλεις να μιλήσεις τόσο πολύ. Όχι ότι έχεις κάτι με τους συναδέλφους, απλά είναι κάποιες ημέρες, μπορεί και εσάς να σας έχει συμβεί. Μέχρι και τις 8 έχουμε Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο. Ο Μάσιμο είναι 8 με 10 εδώ, 10 με 11 I love the 80s. Και από εκεί και πέρα θα ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, να περάσετε όμορφα, να ξεκουραστείτε κιόλας. Και εμείς θα τα πούμε από Δευτέρα.
1: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερύγια και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνετε καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
11: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
12: Full και λίγα λες.
11: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
12: Εγγύηση? Τι μου λες?
11: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
12: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
11: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στον 96,8 Velvet.
13: Η ώρα είναι 2.
14: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
15: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Και τώρα, ο Στέργιος Τσουρνάβας έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
13: 96,8 Velvet.
16: Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες των 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε για να απολαύσουμε τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Είμαστε αρχές του Νάβας, μέχρι και τις 5 θα πάμε παρέα με διαγωνισμούς και φυσικά με τραγούδια που θα φτιάξουν τη διάθεσή μας από Bruno Mars, Tears for Fears, Bon Jovi αλλά και του Σάμπα. Ξεκινώ, The Winner Takes It All. Μείνετε μαζί μου, θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Μουσική βόλτα στη Γαλλία με Ζαζ και Ζεβέ. Καλά, η Γαλλία στο Μουντιάλ εντωμεταξύ έδειξε και χτες ότι πηγαίνει ολοταχώς για τελικό. Κέρδισε 2-0 το Μαρόκο, ασταμάτητη πραγματικά, με τον Εμπαπέ να σκοράρει για ακόμη μια φορά. Στα υπόλοιπα μάτς που απομένουν, σήμερα στις 10 το βράδυ έχει Ισπανία-Βέλγιο, ενώ τα μάτς που απομένουν τα υπόλοιπα είναι την Κυριακή, αργά όμως, στα μεσάνυχτα της Κυριακής Νορβηγία-Αγγλία και μετά στις 4 τα ξημερώματα Αργεντινή-Ελβετία. Chris de Berick, High on Emotion, σε λίγο Bruno Mars, η Ανούκ με το όνομα της Wife και πολλά ακόμη αγαπημένα στον Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: OMD, η Nola Gay στο 96,8 Velvet. Πόσες και πόσες φορές ένα ηλιοβασίλεμα δεν μας έχει αφήσει άναυδος, έτσι με την ομορφιά του να το παρατηρούμε. Τώρα έρχεται επιστημονική έρευνα να επιβεβαιώσει ότι το ηλιοβασίλεμα κάνει καλό στην υγεία μας, διότι μας προκαλεί ένα αίσθημα δέους το οποίο απομακρύνει τον εγκέφαλο από τις καθημερινές έγνοιες και συμβάλλει έτσι στην ψυχική μας υγεία. Η συγκεκριμένη έρευνα υποστηρίζει ότι όσο πιο συχνά παρακολουθούμε την Δύση και την Ανατολή του ηλίου, τόσο πιο πολύ καλό κάνουμε στην υγεία μας. Οπότε ευκαιρία λοιπόν να το επιδιώκουμε και όσο πιο συχνά μπορούμε. Συντομότατο διάλειμμα, επιστρέφουμε κορυφαία μελωδία του Phil Collins, την οποία την είχε διασκευάσει και η Mariah Carey.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Άλλος λόγος για την τόνωση του εγώ, για να διώξει τη μοναξιά εξαιτίας.
3: Γιατί έχει μοναξιά, Μάρια, αφού είσαι σχέση και ρίχνει κέρατο.
4: Τι γιντροπή δε βλάπτη, θα σας λέγαμε.
3: Α, εγώ με τον Κώστα νιώθω πάρα πολύ μόνη, γι' αυτό τι έκανα. Πήγα και με το φίλο του. Ρε, είστε σοβαρές.
5: Αν είναι η αγάπη αμαρτία.
3: Όμα σου άρεσε και συγγνώμη τώρα κιόλας, πήρα το θάρρος, συμπλήρωσε αυτό το έντυπο και στείλε τη συστατική επιστολή στον δικό μου, γιατί τάχα εγώ από πάνω είμαι ξυλάγκουρο.
6: Μα κι αυτός λύσαξε. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
3: Για πες του.
7: Τ' άρεσε, μωρό μου. Πες το στη δικιά μου, γιατί το έχει κάνει έτσι τώρα. Δεν τ' αρέσει το ένα, δεν τ' αρέσει το άλλο.
8: Ευχαριστώ για τα αποσπάσματα.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Κοσματήριαλ. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Κοσματήριαλ. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ρίζα Κοσματήριαλ. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
10: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ, κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
11: Time out για θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
13: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,98. Και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Διξάν, άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
14: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
15: Waterlands. Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
16: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
17: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
18: Να ζήσετε!
19: Άσε εμένα πρώτα.
20: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά, Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
21: Πάρτε του το μικρόφωνο.
22: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
23: Η Θεσσαλονίκη δεν κοιμάται ποτέ.
24: Λάθος. Η Θεσσαλονίκη ξέρει να ζει. Κινείται έντονα, κοιμάται σωστά και συνεχίζει ξεκούραστα. Τα Bed & Bath στην Καλαμαριά ήρθαν να το αποδείξουν. Με πάνω από 42 τύπους τρωμάτων προηγμένης τεχνολογίας, μαξιλάρια που προσαρμόζονται στις ανάγκες μας, λευκά είδη από πιστοποιημένα φυσικά υλικά, υπολεργικές βαφές για φιλικό άγγιγμα στο δέρμα, επώνυμα brands στις καλύτερες τιμές και με προσφορές έως και 50%. Δεν χρειάζεται φιλοσοφία, χρειάζεται επίσκεψη στο νέο κατάστημα Bed & Bath. Ανδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά και στο Bed & Bath. love.gr.
0: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.

περισσότερα classic hits. Tell me I'm the only one. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Κινηματογραφικό τραγούδι Σαν Τέλμος Φάιρ από την ομώνυμη ταινία του 1985, στην οποία έπαιζαν ηθοποιοί οι οποίοι έπειτα έκαναν μεγάλη καριέρα, όπως η Ντέμι Μουρ, ας πούμε. Και ευκαιρία τώρα να σας δώσω κι εγώ μία διπλή πρόσκληση για θερινό σινεμά στο Σινέ Πανόραμα. Καταπληκτικός χώρος για να δείτε ταινία κάτω από τα αστέρια. Έχει και ιδιόκτο πάρκινγκ, έχει και ειδικό μηχανισμό που σας προφυλάσσει σε περίπτωση βροχής. Σινέ Πανόραμα λοιπόν, και έχω μία διπλή πρόσκληση. Θα περιμένω για 10 λεπτά τα μηνύματά σας στο Viber του Velvet. Γράφετε σινεμά και όνομα τεπώνυμο, αποστολή στο 6931968968 και επιστρέφω για Λένη Κράβιτς, Τίνα Τάρνερ, Έρος Ραμαζώτη και Μπελίδα Καρλάη.
1: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
3: Κόκυπε,
1: κομπάνιο,
4: Team Colleague,
5: Παντρούσκα.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες, μαζί με βιταμίνες, σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Αρχίζει!
3: Τελεινόητα με ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
3: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
4: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 15 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ωραιόκαστρο, επί της Υψηλάντου, 16 Ιουλίου, Ασπροβάλτα, Κεντρική Πλατεία και 18 Ιουλίου, Καβάλα, Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/telecom-roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
6: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
5: νομική,
6: διοίκηση και οικονομία,
5: πληροφορική,
6: ψυχολογία,
5: αγγλική φιλολογία,
6: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα,
5: ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
7: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
6: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
8: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωρεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 μόνους πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες μπόνους της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
11: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
12: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
13: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
14: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
15: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
16: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
15: Άντε καλέ, εγώ.
17: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
15: Μα τι λες?
17: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
15: Ποια χαρτιά?
17: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
18: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
19: Η ώρα είναι 3. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
20: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

Το μεσημέρι μας συνεχίζεται με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Εδώ προετοιμαζόμαστε όπως πρέπει για ένα Σαββατοκύριακο που εύχομαι να είναι υπέροχο για όλους. Είμαστε Ρίγας Τουρνάβας. Άλλες δύο ώρες εδώ με Λένι Κράβιτς, Casey and the Sunshine Band, αλλά και Μπελίντα Καρλάι. Αυτό είναι το Heaven is a Place on Earth.

COVAX My Love, βλέπουμε ότι πολλά μέρη για να καταπολεμήσουν τον υπερτουρισμό βάζουν, ας πούμε, ημερήσιο εισιτήριο στους τουρίστες, όπως η Βενετία. Εδώ ένα άλλο χωριό, στη λίμνη Κόμο, το χωριό Βαρένα, από τα ωραία χωριά εκεί, αποφάσισε να κάνει κάτι άλλο. Πρόστιμο, λέει, 50 έως 200 ευρώ στους τουρίστες που κυκλοφορούν με μαγιό ή χωρίς μπλούζα. Η Δημοτική Αρχή είπε ότι σεβόμαστε τους τουρίστες, τους θέλουμε, αλλά θα πρέπει να κυκλοφορούν ευπρεπώς ενδεδειμένοι σε καταστήματα, εστιατόρια, δρόμους και τα σχετικά. Και έτσι λοιπόν, λέει, τα πρόστιμα θα είναι από 50 έως 200 ευρώ. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό το μέτρο. Και εσύ είναι Sunshine Band, είναι το Give It Up, σε λίγο Coldplay, Bon Jovi και Lenny Kravitz στον Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Πολλές και μεγάλες συναυλίες για τους Bon Jovi αυτή την περίοδο. You give love a bad name. Εν τω μεταξύ, ακόμη μια Παρασκευή που θέλει υπομονή αν κινήσει στους δρόμους της πόλης. Βλέπω κίνηση και στον περιφερειακό και στο κέντρο. Τουλάχιστον έρχεται Σαββατοκύριακο. Θα δώσει την ευκαιρία σε αρκετούς να αποδράσετε από την καθημερινότητα και από τη Θεσσαλονίκη. Και βέβαια, είναι και πρόσφορο το έδαφος από Δευτέρα για shopping therapy, διότι έρχονται θερινές εκπτώσεις. Ξεκινούν τη Δευτέρα 13 του μηνός. Πάμε τώρα σε σύντομο διάλειμμα. Επιστρέφω για Bruce Springsteen, Connells, αλλά και διαγωνισμό για το Sunny Festival. Μείνετε μαζί μου.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
3: Το έχω κάνει.
2: Ναι.
3: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
4: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
2: Το πρόβλημα.
3: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
5: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
3: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
2: Ναι.
3: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
6: Περιμένω πώς και πώς.
2: Ναι.
3: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
7: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
2: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
3: Αναγκαστικά θα πρέπει να με ερημνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
8: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
2: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
3: Γιατί πάει και βρήκε και παρές και πάει.
9: Και πάω.
3: Κολοπέδο. Άιντε. Προδότη.
10: Έχουνε μπιφ.
11: Έχουνε μεγάλο πολύ.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
12: Άντε, προχώρα.
13: Στρίβω. Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα.
14: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
15: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
16: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
17: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
18: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
15: Καλοκαίρι

0: Εν Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
1: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός. Χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
5: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
6: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς,
5: αφού είμαστε στον Όλυμπο?
4: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Τι θα λέγατε να βιώσετε την εμπειρία του Sunny Festival φέτος, με το να δείτε live τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Έχω δύο διπλές προσκλήσεις να σας δώσω λοιπόν για τον James Arthur. Pop, soul, rock ήχους θα απολαύσετε από έναν σημαντικό καλλιτέχνη της γενιάς του. Θα περιμένω κατά 10 λεπτά το μήνυμά σας στο Viper του Velvet. Θα γράψετε Sunny και ενώ όνομα τεπώνυμο, αποστολή στο 6931 968 968. Λοιπόν, Σάββατο 18 Ιουλίου live James Arthur στο λόφο της Sunny. Καλή επιτυχία.
1: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Hey, ChatGPT.
4: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
3: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
4: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά ζωγράφου.
3: Γυαλιά ηλίου.
4: Το ίδιο.
3: Φακούς επαφής.
4: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
3: Τι είπες?
4: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
3: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
5: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
3: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
6: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
7: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
8: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
7: Νιώστε ασταμάτητοι.
8: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
9: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
10: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
9: What?
11: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
13: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
12: Έχουν βάλει και καύσιμα.
13: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
14: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Η ώρα είναι 4.
16: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
17: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Από τα πολύ όμορφα καλοκαιρινά τραγούδια Summer Wine, Ville Valo και 96,8 Velvet, και ένας επιστήμονας ο οποίος έχει μελετήσει τις μπλε ζώνες, δηλαδή τις περιοχές όπου οι άνθρωποι ζουν περισσότερα χρόνια από τους υπόλοιπους, υποστηρίζει ότι αν κάποιος περπατά 20 λεπτά τη μέρα προσθέτει 3 χρόνια διάρκεια στη ζωή του. Ο Dan Buettner λοιπόν, ο συγκεκριμένος ειδικός, υποστηρίζει ότι η πιο θεμελιώδης άσκηση για τη μακροζωία είναι το περπάτημα. Οπότε όποτε είναι εφικτό και δυνατό, αφήνουμε λίγο το αμάξι στην άκρη και κάνουμε τις δουλειές μας με τα πόδια καθημερινά. Eurythmics, Sweet Dreams, σε λίγο Queen, David Bowie και πολλά ακόμη αγαπημένα στον Velvet.

0: Υποπίεση Under Pressure και μια συνεργασία που έγραψε ιστορία πραγματικά. Queen και David Bowie στο 96,8 Velvet. Η Zenith ενισχύει το δίκτυό της, έρχεται πιο κοντά στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης με τις υπηρεσίες Home Services και συγκεκριμένα με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care που προσφέρει ολοκληρωμένη φροντίδα κλιματιστικού. Με το Air Conditioning Care Basic εξασφαλίζει ετήσια συντήρηση που συμβάλλει στη σωστή λειτουργία και την υψηλή απόδοση του κλιματιστικού. Αν αναζητάς μεγαλύτερη κάλυψη, το Air Conditioning Care Advanced περιλαμβάνει ετήσια συντήρηση και επισκευές βλαβών, απόλαυσε δροσιά, άνεση και ηρεμία όλο το χρόνο με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care της Zenith. Σύντομο διάλειμμα, μας περιμένουν η Ροξέτα αμέσως μετά, αλλά και ο Michael Jackson στον Velvet.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Αν ανοίξεις, λέει, ένα νέο μήνυμα στο πεδίο προς,
3: ναι,
2: πληκτρολογείς απλώς μία τελεία. Τότε εμφανίζονται αριθμοί επαφές που χρησιμοποίησε κάποιος πρόσφατα στο κινητό.
3: Άρα αυτή τη στιγμή ανοίξαμε δρόμους σε επίδοξους άπιστους να ελέγχουν και να προσέχουν διπλά τα κέρατα που δίνουν.
4: Δεν μπορώ να σου πω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
3: Το κάναμε αυτό τώρα. Πάει.
2: Ναι.
3: Και δεύτερον, κούκλα μου, πώς σε λένε, πας στις συνομιλίες. Σε όλες τις εφαρμογές. Πας στα μηνύματα, πας στα διαγραμμένα.
5: Ούτε post, ούτε story, ούτε σχόλιο.
3: Πας στα mail.
6: Είμαστε έτοιμοι. Πάμε λίγο.
3: Μη σου πω και στο e-bagging μέσα.
2: Τι να φτάρε. Δεν έχεις αφήσει και τίποτα.
3: Ναι. Είναι δυνατόν να μας λες. Πάνε στο προς και πάτα μια τελεία και θα δεις.
6: Too easy, baby.
3: Βρε, έχω το κινητό του στα χέρια μου. Ξέρεις, θα κάνω.
2: 3, 2, 1, πάμε.
3: Καταρχάς θα παραγγείλω 1 τρισεκατομμύριο πράγματα με την κάρτα του. Αλλά. Ναι.
2: Και μιλάμε για profit.
3: Σκοπός να μας πεις πώς ξεκλειδώνει το κινητό.
7: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
9: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
10: Plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
13: Plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
14: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
15: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
16: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 2263 18. delta360.gr.
17: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
18: Να αποζημιώνει άμεσα.
17: Άλλο.
18: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
17: Άλλο.
18: Να έχει λογικές τιμές.
17: Άλλο.
18: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
17: Άλλο.
18: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βρε αδερφέ.
17: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
19: Τώρα στα Bed & Bath. Διπλό στρώμα Flow από 900 μόνο 450 ευρώ. Και σε πάνω από 40 διαφορετικούς τύπους στρωμάτων, προσφορές έως μείον 50%. Καλοκαιρινή ανανέωση στον ύπνο σας στο κατάστημα Bed & Bath στην Καλαμαριά, Ανδριανουπόλεως 6 και στο bedandbath.gr.
20: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες. Και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services της Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
21: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
22: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
23: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
24: Αμέ!
23: Θα έρθεις από μένα.
24: Αμέ!
23: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
24: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
25: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: Smooth Criminal, Michael Jackson. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Sea Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις από Θεσσαλονίκη προς τις Ποράδες και φτάνεις. Σκιάδωσε μόλις 3 ώρες και 10 λεπτά, σκόπελωσε μόλις 3 ώρες και 50 λεπτά, αλόνισε μόλις 4 ώρες και 20 λεπτά. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς στο Αιγαίο, με ξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Sea Jets, κερδίζεις καλοκαίρι και βέβαια έχετε το νου σας καθημερινά 9 και 4 το πρωί, 1 και 4 το μεσημέρι, 6 και 4 το απόγευμα. Όταν ακούτε στον αέρα του Velvet το σήμα καλοκαίρι στο Αιγαίο, στέλνετε μήνυμα για να διεκδικήσετε δωρεάν ακτοπλοϊκά εισιτήρια για δύο άτομα για όποιον προορισμό το Αιγαίο επιθυμείτε. Είμαι ο Στέργιος Τσουρνάβας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Τα λέμε Σάββατο βράδυ, 10 με 12. Saturday Night Fever, σε λίγο μαζί σας, Πινελόπη Δαμιανίδου. Μείνετε εδώ.
1: Σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Αρχίζει!
4: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
3: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
4: Πού δηλαδή?
3: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
5: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 15 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ωραιόκαστρο, επί της Υψηλάντου, 16 Ιουλίου, Ασπροβάλτα, Κεντρική Πλατεία και 18 Ιουλίου, Καβάλα, Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 18:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατό. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω, να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
12: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
13: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
11: Κύριε Αντών,
13: ναι.
11: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
12: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,95. Παγωτό βανίλια 940 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,44. Και τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στον 96,8 Velvet.
7: Η ώρα είναι 5.
16: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
17: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: 96,8 Velvet.
1: Επιτέλους Παρασκευούλα, γεια σας και χαρά σας. Σήμερα στο απόγευμα Παρασκευής 10 του Ιουλίου, Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο. Μέχρι και τις 8 είμαστε παρεούλα. Έχει ανέβει η ζέστη, το ξέρω. Κάντε υπομονή, Σαββατοκύριακο έρχεται. Θα πάμε θάλασσα, το ελπίσουμε δηλαδή. All around the world προς το παρόν, Phil Collins σε πολύ λίγο, Τίνα Τέρνερ και πάντα τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τα ακούτε μόνο εδώ.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Τι φωνάρα έχεις ρε Αντέλ, τι φωνάρα πραγματικά. Someone like you στο 96,8 Velvet στα 16 λεπτά μετά από τις 5. Σήμερα Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Τι ωραία που είναι η Παρασκευή πραγματικά. Και ειδικά όταν η εβδομάδα περνάει έτσι λίγο αργά. Σας περιμένω στο Viber να μου πείτε πώς τα περνάτε. Στο 6931-968-968 πώς τα περνάτε. Ενώ ότι έχετε κανονίσει και για Σαββατοκύριακο ή αν θα βγείτε καμιά βολτίτσα απόψε το βράδυ. Γενικότερα πείτε μου τα νέα σας. All night long για τη συνέχεια. Σε λίγο ερχόμαστε με Rembrandt και Celine Dion και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Φελιτσιτά στο 96,8 Velvet. Εδώ ακούτε τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Φανταστείτε το μεταξύ τώρα να ξυπνάτε το πρωί και αντί να πείτε, ας πούμε, φεύγω για δουλειά, να λες φεύγω για να πετάξω, πάω να ταξιδέψω. Πόσο τέλειο θα ήταν πραγματικά. Δεν ξέρω αν ήσασταν κι εσείς από τα παιδάκια που όταν ήσασταν μικρά λέγατε ότι εγώ θα γίνω πιλότος όταν μεγαλώσω. Πάντως, αν όντως το λέγατε, τότε να ξέρετε ότι η Aegean και η Olympic Air σας δίνουν αυτή τη δυνατότητα. Να διεκδικήσετε δηλαδή μία από τις 40 υποτροφίες για πιλότους, κάνοντας την αίτησή σας στο aegeanair.com. Έτσι, καμία μέρα στη δουλειά δεν θα είναι πια η ίδια, πραγματικά. Νομίζω ότι όντως είναι μία δουλειά που ποτέ δεν είναι η ίδια. Δεν ξέρω, πείτε μου αν την κάνετε αυτή τη δουλειά. Κατά τα άλλα, οι υπόλοιποι μπείτε στο aegeanair.com για να μπείτε στην κλήρωση και από εμένα καλή επιτυχία.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Εμείς θα πούμε για τους χωρισμούς. Έλενα Παπαρίζου, Ανδρέας Καψάλης.
3: Έλα ρε Έλενα. Όχι, την καταλαβαίνω.
2: Και κλείνουμε εννοείται η Ιωάννα Τούνη, Δημήτρης Αλεξάνδρου.
4: 3, 2, 1, πάμε.
3: Κλείνουμε. Ναι, το δικό μου το χωρισμό.
4: Oh, δώσε μια απάντηση στην τύχη.
3: Ήταν μέσα στο 2025.
5: Κόρη, μην κάνεις το βάρδουλο να πάρεις.
3: Δεν ήταν συγκλονιστικός ο δικός μου.
4: Μας έδωσε μπόνο.
6: Seriously, είσαι υπερσυγκλό.
3: Δεν συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
7: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
3: Ακόμα με στέλνει. Δεν έχει αλλάξει όλο μου τα νεύρα μου. Δεν κατάλαβα.
8: Εγώ δεν ψάχνω. Κανέναν. Ναι. Με ψάχνουνε. Μα έχουμε τρελαθεί.
3: Επειδή δεν έχω 1,5 εκατομμύριο στο Instagram όπως η Τούνη.
6: Έχεις ουφ.
3: Έχω 50.000.
9: Τέλεια είμαι, δεν μπορώ.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
10: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
1: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
10: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
11: University of York Europe Campus. Θεσσαλονίκη.
1: Πληροφορίες λέοντος οφουτρία.
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
14: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με 2 όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98. Και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan, άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
15: Χαρίστε στην επιδερμίδα σας τη φροντίδα που αξίζει. Στο Rubin Nails θα βρείτε θεραπείες Glass Skin και θεραπείες με το Aqua Facial για βαθύ καθαρισμό, αντιγύρανση, ενυδάτωση και φυσική λάμψη. Με σωστή τεχνική για απόλυτη υγιεινή. Rubin Nails, Καπετάν Ντόγρα 30 Β, Κωνσταντινοπολίτικα, 2310-948-405.
16: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου!
17: Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια!
16: Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατσουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
18: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
19: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947-1536-88.
20: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
21: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
22: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
23: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
24: Η ώρα είναι
0: 5.30.
2: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο. Με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό, Δίος.
7: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
9: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
24: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
2: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: Μπανανάρα μας στον 96,8 Velvet στα 53 λεπτά μετά από τις 5. Σε πολύ πολύ λίγο πλησιάζει ο διαγωνισμός μας με τον οποίο μπορείτε να μπείτε στην κλήρωση για να ταξιδέψετε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλωμα παγκοσμίως σε 50 προορισμός του Αιγαίου. Να ξέρετε ότι και φέτος η SeaJet σαλπάρει από Θεσσαλονίκη προς τις Ποράδες και φτάνετε στη Σκιάθο σε μόλις 3 ώρες και 10 λεπτά, στη Σκόπελο σε μόλις 3 ώρες και 50 λεπτά και στην Αλόνισο σε μόλις 4 ώρες και 20 λεπτά. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση, πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο. Οπότε μείνετε στην παρέα, γιατί στο δεύτερο μας μέρος, σε πολύ πολύ λίγο, θα ακούσετε και το σήμα που θα παίξει για να μπείτε στην κλήρωση.
1: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Open Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
1: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ο κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
3: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
4: Κύριε Αντώνη,
3: ναι.
4: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
5: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Να ζήσετε!
7: Άσε μένα πρώτα.
8: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
9: Πάρτε του το μικρόφωνο.
10: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νου, τι κάνατε?
12: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
11: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
12: νιώστε ασταμάτητοι.
11: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
13: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
14: Full και λίγα λες.
13: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
14: Εγγύηση? Τι μου λες?
13: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
14: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
13: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Η ώρα είναι 6.
16: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
17: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών είναι μόνο στον 96,8 Velvet. Η ώρα είναι 6 ακριβώς και είμαστε στο δεύτερο μας μέρος για σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως τώρα. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο. Super Trump, The Logical Song. Σε λίγο ερχόμαστε με Σερ και Billy Ocean. Μείνετε εδώ και σε λιγάκι θα ακουστεί και το σήμα για να επιλέξετε εσείς τον προορισμό που θέλετε στο Αιγαίο, εάν και εφόσον κληρωθείτε. Καλή επιτυχία από εμένα.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8.

Κάθε τραγούδι, μία ιστορία. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Καλοκαίρι στο Αιγαίο.

Hear me tonight στο 96,8 Velvet στα 16 λεπτά μετά από τις 6. Υπάρχει ένας τρόπος ώστε η εμπειρία της Επιδαύρου να γίνει πρώτη φορά πραγματικά προσβάσιμη σε όλους. Η Alpha Bank λοιπόν, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Πολιτισμός για Όλους, συμβάλλει σε αυτή την εμπειρία. Οι Τροάδες του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου και παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου, ενσωματώνουν υπηρεσίες όπως ακουστική περιγραφή, διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα, υπέρτιτλους και απτική ξενάγηση. Παράλληλα, συμμετοχή για πρώτη φορά μεικτού θεάσου ερμηνευτών με και χωρίς αναπηρία της ομάδας Ενδυνάμει προσφέρει μια ισότιμη εμπειρία πολιτισμού για όλες και όλους. Και αυτά είναι που θέλουμε να ακούμε, γιατί αυτά είναι τα σημαντικά για τον πολιτισμό. Brian Adams αμέσως τώρα και το Heaven, σε λίγο Michael Jackson, αμέσως πιο μετά Miley Cyrus, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Another one bites the dust και η Queen στο 96,8 Velvet. Δεν ξέρω αν είστε σε κάποια φάση που σκέφτεστε να σπουδάσετε, αλλά αν είστε σε αυτή τη φάση, να ξέρετε ότι όταν διαλέγουμε σπουδές, συνήθως επενδύουμε σε κάτι που αγαπάμε, αλλά και σε έναν χώρο με μέλλον. Αυτό είναι το σημαντικό. Γι' αυτό και τα δημιουργικά επαγγέλματα εξελίσσονται συνεχώς και ο ACTO βρίσκεται εκεί από το 1971, εκπαιδεύοντας ανθρώπους που σήμερα ξεχωρίζουν στο χώρο του Art and Design με πανεπιστημιακές σπουδές σε Graphic Design, Fashion Design, Interior Design, Product Design, Animation και Comics and Cartoon. Σου δίνει την ευκαιρία να κάνεις το πάθος σου επάγγελμα. Οπότε, αν θέλετε να τα γνωρίσετε όλα αυτά από κοντά, θα πάτε στο Open Day την 3η 14 Ιουλίου στις 6.30 το απόγευμα στο campus του ACTO στην πλατεία Οντεών. Περισσότερα εννοείται μπορείτε να βρείτε στο acto.gr και να πάτε να ενημερωθείτε για να κάνετε το όνειρό σας πραγματικότητα.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Θα μου θυμίζει κάτι που μου στέλνει η Δάφνη, κάτι σεμινάρια. Πού είναι, λέω, το σεμινάριο? Λέει στη μύτη, πού είναι η επανομή? Στη μύτη, στην ακροθαλασσιά.
3: Έλα ρε, δεν το ξέρα εγώ αυτό.
2: Λέω, και τι σεμινάριο? Είναι wellness για να αγγίξουμε την εσωτερική μας γαλήνη.
3: Σου έχουν πει ότι δεν πας καλά?
2: Άρα, λέω, δεν είναι σεμινάριο, είναι να βρεθούμε γύρω από τη φωτιά να λέμε τα προβλήματά μας.
4: Απόψε, λέω, να κάνουμε ένα πάρτι.
2: Λέει, ξέρεις πόσο καλύτερα θα νιώσεις μετά?
5: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
2: Λοιπόν,
6: πληρώνεις γι' αυτό?
2: Ναι, είτε πληρώνεις 35 ευρώ.
6: Ω, Παναγία.
2: Το άτομο.
6: Και μιλάμε για πράφετ.
2: Έτσι κι εγώ, αν μάζευα 10 κότες και τις έλεγα 35 ευρώ για να πάμε στην ακροθαλασσιά και να.
7: Φίλες και φίλοι, τι υπάρχει τελικά εκεί πέρα έξω?
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
8: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
1: www.nyc.gr.
9: Plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
10: Plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
13: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
14: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
15: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
16: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
17: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
18: Τι έχουμε?
17: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, oh, Coquipé, κομπάνιο, Team Colleague,
19: Παντρούσκα.
17: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
12: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
8: νομική,
12: διοίκηση και οικονομία,
8: πληροφορική,
12: ψυχολογία,
8: αγγλική φιλολογία,
12: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα,
8: ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
1: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
12: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
20: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
21: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
22: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
21: Καλό.
18: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Every time στο 96,8 Velvet στα 53 λεπτά μετά από τις 6. Κάθε φορά λοιπόν που έχει ζέστη, ανάβει το air condition, έτσι δεν είναι? Γι' αυτό και η Zenith έχει ενισχύσει το δίκτυό της και έρχεται πιο κοντά στους κατοίκους της πόλης μας με τις υπηρεσίες Home Services και συγκεκριμένα με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care που προσφέρουν ολοκληρωμένη φροντίδα κλιματιστικού. Με το AC Care Basic λοιπόν εξασφαλίζουμε ετήσια συντήρηση που συμβάλλει στη σωστή λειτουργία και την υψηλή απόδοση του κλιματιστικού μας, ενώ παράλληλα βελτιώνει την ποιότητα του αέρα στο σπίτι και βοηθά στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Αν αναζητάτε ακόμα μεγαλύτερη κάλυψη, το AC Care Advanced περιλαμβάνει ετήσια συντήρηση και επισκευές βλαβών και προσφέρει επιπλέον σιγουριά και άμεση τεχνική υποστήριξη όταν τη χρειαζόμαστε, που είναι πάρα πολύ βασικό για μένα, να σας πω την αλήθεια. Οπότε απολαμβάνουμε δροσιά φέτος το καλοκαίρι μόνο με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care της Zenith.
1: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
2: Time out για θράκον.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Καλά, πώς θα... Ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
6: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
5: Τώρα!
6: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
7: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
11: Να αποζημιώνει άμεσα.
10: Άλλο.
11: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
10: Άλλο.
11: Να έχει λογικές τιμές.
10: Άλλο.
11: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
10: Άλλο.
11: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
10: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
12: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
13: Κύριε Αντών,
12: ναι.
13: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
12: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
14: Η Θεσσαλονίκη δεν κοιμάται ποτέ.
15: Λάθος. Η Θεσσαλονίκη ξέρει να ζει. Κινείται έντονα, κοιμάται σωστά και συνεχίζει ξεκούραστα. Τα Bed & Bath στην Καλαμαριά ήρθαν να το αποδείξουν. Με πάνω από 42 τύπους τρωμάτων προηγμένης τεχνολογίας, μαξιλάρια που προσαρμόζονται στις ανάγκες μας, λευκά είδη από πιστοποιημένα φυσικά υλικά, υπολεργικές βαφές για φιλικό άγγιγμα στο δέρμα, επώνυμα brands στις καλύτερες τιμές και με προσφορές έως και 50%. Δεν χρειάζεται φιλοσοφία, χρειάζεται επίσκεψη στο νέο κατάστημα Bed & Bath, Ανδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά και στο bedandbath.gr.
16: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
17: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια? Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατά στην πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος Σύμβουλος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
18: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν. Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Η ώρα είναι 7. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ. Στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
20: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: το Velvet.
1: Ασταμάτητε οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών μόνο στο 96,8 Velvet. Γεια σα και χαρά σα. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τι 8. Σήμερα στο απόγευμα Παρασκευούλα. Πλησιάζει βραδάκι. Ελπίζω να έχετε κανονίσει κάτι πολύ καλό. Πάμε να ξεκινήσουμε το τρίτο μα μέρο. Like the way I do. Like the way we do καθημερινά, μάλλον. Σε λίγο η Σελίν Διόν, αμέσω πιο μετά Survivor.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια.

Somebody that I used to know στο 96,8 Velvet. Είμαστε παρεούλα μέχρι και τις 8. Σήμερα να πούμε χρόνια πολλά στην Αμαλία που γιορτάζει, στις Αμαλίες μας δηλαδή που μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Επίσης χαιρετώ και τη Χριστίνα που λέει ότι ήδη ξεκίνησε η κίνηση για Χαλκιδική. Πραγματικά κάθε Παρασκευή, να ξέρετε που γυρνάω, έχει κίνηση εκεί κατά τις 8, 8,5, 9. Δηλαδή φαίνεται ότι όλοι ξεκινάνε να πάνε Χαλκιδική. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Το χειμώνα δεν μας πολύ ενδιαφέρει να φύγουμε Σαββατοκύριακο. Αλλά το καλοκαίρι, το Σαββατοκύριακο, φωνάζει θάλασσα, δηλαδή ξεκάθαρα φωνάζει διακοπές. Βαγιάς, βαγιάς. 6, 9, 31, 9, 68, 9, 68. Σας περιμένω στο Viber.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
3: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Βάλερη στον 96,8 Velvet, σε 34 λεπτά μετά από τις 7. Έχετε φανταστεί ποτέ να είστε πιλότος σε ένα αεροπλάνο? Εγώ το έχω φανταστεί, πραγματικά δεν θα μπορούσα ποτέ να το κάνω, αλλά το έχω φανταστεί. Τώρα δεν ξέρω εσείς, αλλά αν έχετε ονειρευτεί ποτέ κάτι τέτοιο, να ξέρετε, επειδή είναι και πολύ μοναδικό, ότι μπορείτε να το κάνετε πραγματικότητα, μπορείτε να πετάξετε αεροπλάνο. Η Aegean και η Olympic Air σας δίνουν αυτή την ευκαιρία να το κατακτήσετε. Φέτος λοιπόν 40 υποτροφίες δίνουν τη δυνατότητα σε νέους να γίνουν πιλότοι και να περάσουν από την καμπίνα των επιβατών στο πιλωτήριο. Οπότε, αν θέλετε να είστε ένας από αυτούς, μπορείτε να κάνετε την αίτησή σας στο aegeanair.com. Αν μπείτε εκεί, έχει όλα τα βήματα, θα τα βρείτε πανεύκολα και πολύ γρήγορα. Και από εμένα την απώ καλή επιτυχία και να μας στείλετε φωτογραφίες και βιντεάκια.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Μου στέλνει μια νεράιδα ένα inbox, 67 οθόνες την ιστορία της. Και τι δεν της έκανε?
3: Έπρεπε να χαπιεύει.
2: Γκορόιδ, πήγε με την κολλητή της, πήγε με την αδελφή της, κάνει ναρκωτικά.
4: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
5: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση.
6: Μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
2: Και μου λέει στο τέλος, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
7: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
2: Το κελεπούρι, έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτάς τι να κάνεις.
7: Τι να κάνεις, ναι.
2: Μακαρόνια με κοιμά.
8: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να φας.
2: Τι να κάνεις.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
9: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
10: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
11: Το λογαριασμό παρακαλώ.
12: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
13: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
14: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
15: Hey, ChatGPT,
16: πώς μπορώ να βοηθήσω?
15: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
16: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
15: Γυαλιά ηλίου?
16: Το ίδιο.
15: Φακούς επαφής?
16: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
15: Τι είπες?
16: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
15: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
17: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
15: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
18: Καλοκαίρι.

0: Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
1: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
2: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
1: Άντε καλέ, εγώ.
3: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
1: Μα τι λες?
3: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
1: Ποια χαρτιά?
3: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
4: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
5: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.
6: Η ώρα είναι 7:30.
7: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο. Το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
8: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
9: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
8: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
7: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Yorkies και Princeton 96,8. Velvet, είμαστε εδώ λοιπόν. Μάλλον είμαι εδώ μέχρι και αυτή τη στιγμή. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τώρα. Ο Μάσιμο έχει έρθει και είναι εδώ δίπλα μου για να πάρει τη θέση μου αυτή την ώρα μέχρι και τις 11 που θα είναι στην παρέα σας. Και εμείς τα ξαναλέμε από Δευτέρα τώρα πια, Παρασκευή σήμερα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, να τα περάσετε μοναδικά. Καλές βουτιές και να μου έρθετε πιο μαυρισμένοι από ποτέ.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθεις από μένα.
2: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
3: Αρχίζει!
10: Δεν νόησαμε ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
3: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
10: Πού δηλαδή?
3: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
11: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 15 Ιουλίου Θεσσαλονίκη, Ωραιόκαστρο, επί της Υψηλάντου, 16 Ιουλίου Ασπροβάλτα, Κεντρική Πλατεία και 18 Ιουλίου Καβάλα, Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, Πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
14: Η ώρα είναι 8.
15: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
16: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
17: Και τώρα ο Μάσιμο έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
18: Λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Παρασκευής είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 11 παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ξεκινάμε με Toto, Rosanna, Craig David, Walking Away, Lionel Richie, My Destiny, I Love the 80s από τις 10 μέχρι τις 11, κολλημένη πάντα στο 96,8 Velvet.

περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι. Oh, 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

I don't wanna know Mario Winan, στο 96,8 Velvet στο βράδυ της Παρασκευής, με την θερμοκρασία στους 22 αργότερα το βράδυ από ό,τι βλέπω, και το weekend θα είναι λιακαδάτο, με την μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 31 και στους 32 βαθμούς αντίστοιχα. Καλησπέρα στον Δημήτρη και την Ιωάννα που φεύγουν Χαλκιδική για το weekend. Από σήμερα μου γράφουν για να αποφύγουν την κίνηση του Σαββάτου και ακούνε Velvet στο αυτοκίνητο, έξυπνη κίνηση, και περιμένω και τους υπόλοιπους στο 6931 968 968, παρέα και σήμερα με τις μεγαλύτερες.

0: Blue Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Quit playing games with my heart, λοιπόν. Backstreet Boys είναι αγαπημένο και το άκουσε στο 96,8 Velvet. Και την ζωή της Britney Spears τώρα να γίνεται ταινία, με τον σκηνοθέτη του Wicked, John Chu, να θέλει να δείξει στον κόσμο τη δική της αλήθεια για την καριέρα της, τις σχέσεις της και τα 13 χρόνια επιμέλειας που πέρασε. Η ταινία θα βασίζεται στο βιβλίο της Britney, The Woman in Me, που σημείωσε ρεκόρ πωλήσεων παγκοσμίως το 2023 με την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φανταστείτε τη Ρίτα τώρα να κάνει προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών και να προσπαθεί να με προωθήσει.
3: Μαμά,
2: το φαντάζεστε αυτό?
4: Εγώ το φαντάζομαι.
2: Μιλάει λίγο πολύ και τα φασολάκια.
3: Για η μόδα δεν είναι τραγουδάκι, ούτε μαγειρικούλα.
2: Δεν πειράζει, θα σας μαγειρεύω εγώ.
3: Πολύ ωραία.
2: Δουλεύει εκεί, κάνει ραδιόφωνο κάνει.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
5: Ερώτημα.
2: Είχες εσύ ποτέ ξανά κοπέλα που κάνει ραδιόφωνο? Η κόρη μου κάνει.
6: Έχω κάνει intro για πάρτι σου.
2: Και αυτό και εκεί και είμαι και εγώ βέβαια θα είμαι στο πακέτο.
3: Τι θες να πεις, μάνα?
2: Με λένε Ρίτα, χάρηκα. Έχουμε τον Βίκτορ και...
7: Είμαστε έτοιμοι. Πάμε λίγο.
2: Περιουσία δεν έχουμε, έχει καλή καρδιά.
8: Θέλω να πιστέψω ότι είναι αλήθεια αυτά που μου λες και ότι δεν παίζεις μαζί μου.
4: Γιατί δεν το βάζει στο παιχνίδι?
2: Γιατί η μάνα μου θα κάνει την εφαρμογή? Τι να πω, ο μπαμπάς μπορεί να μου το ξέρει καν.
9: Δεν το γνώριζα! Λάθος μου!
2: Να το μάθει μετά, να ξυπνήσει μια μέρα και να του πει: Τάσο, έχουμε ραντεβού με τα συμπεθέρια.
9: Τι λες, μάνα?
2: Ποια συμπεθέρια, ρε Ρίτα? Έκανε εφαρμογή στην Άντση, τη βρήκα γαμπρό.
3: Μπορούμε να ραβωνιαστούμε ό,τι ώρα θέλει.
2: Πάμε τώρα να τα κανονίσουμε εμεί αυτήν την ζώνη. Θα το μάθει στην εκκλησία.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
10: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
11: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
12: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
13: Τι παίζεις εκεί?
14: Δωροστροφό της Novibet.
13: Δωροτροχό?
14: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
13: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
15: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
16: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στο 96,8 Velvet.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Wake me up before you go go. Λίγο πριν το τέλος της πρώτης ώρας στον 96,8 Velvet, ο οποίος σας στέλνει στις καλύτερες σου διακοπές για φέτος το καλοκαίρι με δωρεάν ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε όποιο προορισμό του Αιγαίου επιθυμείς. Και το Σαββατοκύριακο λοιπόν μπορείς να αυξήσεις συμμετοχές σου και μόλις ακούσεις το teaser καλοκαίρι στο Αιγαίο, στέλνεις Viber message στο 6931-968-968 γράφοντας διακοπές και ονοματεπώνυμο και περιμένεις την επόμενη Παρασκευή για να μάθεις από το πρωινό του Velvet άμα είσαι τελικά ο τυχερός της εβδομάδας. Συνεχίζουμε με James, Say Something. Σύντομο break αμέσως μετά και επιστρέφω στον 96,8 Velvet με ακόμα περισσότερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: εμένα πρώτα.
1: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
2: Πάρτε του το μικρόφωνο.
3: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.
5: Η ώρα είναι 9. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: 96,8 Velvet.
1: Λίγο μετά τις 9, δεύτερη ώρα παρέα με Μάσιμο στον 96,8 Velvet. Και συνεχίζουμε με Chris Norman, Stumbling In, Queen, The Show Must Go On, U2, Still Haven't Found What I'm Looking For. Φυσικά στο Velvet, που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Όσα αγαπάς να ακούς περισσότερο, είναι εδώ και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet.

περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

to Me, Amelisante είναι αγαπημένο και το άκουσε στον 96,8 Velvet. Με τον τελικό του Μουντιάλ να πλησιάζει, καθώς είμαστε στις φάσεις των προημιτελικών. Με τη Γαλλία να περιμένει να μάθει τις υπόλοιπες τρεις ομάδες της τετράδας και την FIFA να αποκαλύπτει το ποιοι θα τραγουδήσουν τελικά μαζί με τη Σακύρα στο ημίχρονο του μεγάλου τελικού που θα γίνει στις 19 Ιουλίου. BTS λοιπόν, Madonna, Burna Boy και Justin Bieber θα ανέβουν στο stage για το halftime show, με τον Chris Martin, τον Coldplay, να είναι ο επίσημος παρουσιαστής για το τηλεοπτικό κοινό.

0: Close to you, Maxi Priest. Είναι αγαπημένο, το άκουσε στο 96,8 Velvet. Και τώρα, άμα σκοπεύει να κάνει το γύρο τη γραφική Ιταλία για τι καλοκαιρινέ σου διακοπέ, που το έχω κάνει και πιστέψα με είναι πραγματικά υπέροχο, πρέπει να είσαι από φέτο αρκετά προσεκτικό με το καλοκαιρινό σου ντύσιμο, γιατί αρκετά ιταλικά γραφικά χωριουδάκια έχουν πλέον κώδικε ενδυμασία και απαγορεύουν την κυκλοφορία χωρί μπλούζα ή με μαγιό, εκτό άμα βρίσκεσαι στην παραλία ή σε κάποιο σκάφο. Οι καινούργιοι κανόνε ισχύουν στα περισσότερα πολυτελή θέρετρα τη Νότια Ιταλίας, με τα πρόστιμα μάλιστα στην Βαρένα που βρίσκεται στην λίμνη Κόμο να φτάνουν μέχρι και τα 200 ευρώ.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ξυγημένα, μιλημένα και επιστημονικά.
3: Μάλιστα.
2: Αν σου τύχει τώρα και μετά από...
3: Ναι.
2: Σβήσει ο άλλος κοιμηθεί. Είναι βιοχημικό restart.
3: Ορίστε.
4: Πώς ρε αγάπη μου δηλαδή.
2: Του λέει ο άλλος.
3: Ναι.
2: Ελένη, μπράβο. Η βαζοπρεσίνη μου είναι στα ζενίθ.
3: Ναι.
2: Κοιμήθηκα. Σχόρα μου.
5: Συγγνώμη.
2: Οι γυναίκες συχνά βιώνουν το λεγόμενο χάσμα οργασμού.
6: Τι έλεγε.
2: Απουσία οργασμού. Όχι χάσμα. Ναι. Καθώς στατιστικά φτάνουν σε μια κορύφωση λιγότερο συχνά από τους άντρες.
7: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
3: Οπότε μην κοιμηθείς αλήτη.
6: Φίλες και φίλοι. Αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
2: Γι' αυτό η Ελένη μετά το θέλει συζήτηση και ο Κώστας είναι σε φάση. Ρε κοριτσάκι μου Μπέκο, τώρα θα τα αναλύσουμε όλα.
6: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα, ντρέπομαι.
2: Η μία κάθεται στο πλάι έτσι και λέει και για πες τώρα εμείς τι είμαστε. Θα γνωρίσει την Ειρήνη τη φίλη μου να πιούμε ένα καφέ. Και ο άλλος είναι σε φάση. Γιατί.
6: Ερώτημα.
2: Του ενός η βαζοπρεσίνη είναι στα ζενίθ. Τέλος.
8: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
2: Και τη σαλινής η βαζοπρεσίνη είναι πρόπεση.
6: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
10: Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
11: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
12: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
13: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
14: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
13: Τώρα!
14: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
15: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.
17: Η ώρα είναι 9:30.
18: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός. Χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
19: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
20: Γιατί μιλάει έτσι. Έχει κλείσει η φωνή του.
21: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
18: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

Right here waiting for you, Richard Marx. Λίγο πριν το τέλος και της δεύτερης ώρας στον 96,8 Velvet, στο βράδυ της Παρασκευής. Ξεκινάει λοιπόν ακόμη ένα weekend, ακόμη ένα καλοκαιρινό weekend. Και ελπίζω πραγματικά να βρείτε το χρόνο, την παρέα και τη διάθεση να κάνετε τις βουτιές σας. Γιατί είναι καλοκαίρι και πρέπει σιγά σιγά να πηγαίνουμε στη θάλασσα, να αλλάζουμε παραστάσεις και να γεμίζουμε μπαταρίες. Okay, κάντε το και περάστε τέλεια. Εμείς συνεχίζουμε με Fool's Garden και Lemon Tree. Σύντομο break αμέσως μετά. Και επιστρέφω με I Love the 80s και όλα τα greatest hits που αγαπάμε να ακούμε, φυσικά στον 96,8 Velvet.

0: σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: I Love the 80s. Ο Μάσιμο κάθε βράδυ 10 με 11 διαλέγει τα καλύτερα τραγούδια από τη δεκαετία του 80 στον 96,8 Velvet.
5: Λίγο μετά τις 10 στον 96,8 Velvet, είμαι ο Μάσιμο και θα ακούσουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80 για τα επόμενα 60 λεπτά.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένοι στο Velvet.

0: γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
2: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε. Τι είμαστε, τίποτα.
1: Εγώ θα βγω.
2: Νέοι με νιάτα και λεφτά.
1: Εγώ θα βγω.
3: Βασιλάκι!
2: Ως τι, νέος με νιάτα και λεφτά.
4: Σταμάτα!
5: Προσβόλα, επική προσβόλα.
1: Ούτε νέος ούτε λεφτά. Έχεις δίκιο.
6: Ξύδι. Λυπάμαι.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
7: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό.
8: Και τρενάκι. Και τραμπολίνο. Και φουσκωτά. Και πισίνα.
9: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
10: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
11: Τι παίζεις εκεί?
12: Δωροστροφό της Novibet.
11: Δωροτροχό?
12: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
11: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
13: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
14: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Για τις πιο απολαυστικές κομμωδίες του καλοκαιριού, μπες goldmall.gr. Μπορεί μια επέτειος γάμου να γίνει πολιτικό σκάνδαλο? Τα Κούνια στον Βάλτο στο Θέατρο Δάσους. Μια pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου με τους Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκο Σισοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη. Έρωτες, ίντρικες, αποκαλύψεις και μια δεξίωση που πάει εντελώς στραβά. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
16: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρναβά. Ο Στέργιος Τσουρναβάς επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στο 96,8 Velvet.

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80. Είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε και πάλι τη Δευτέρα ακριβώς στις 8. Καλό βράδυ.
1: Η ώρα είναι 11. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.
3: Και τώρα, Mellow Velvet. Mellow Velvet. Τρεις ώρες γεμάτες με τα πιο μελωδικά τραγούδια. Στον 96,8 Velvet.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Ο William Martin Sanchez Lopez κατοχυρώθηκε επίσημα μέσα στη χρονιά ως ο άνθρωπος που μπορεί να βγάλει από την κόχη τον οφθαλμό του κατά 19 ολόκληρα εκατοστά.
2: Καλό!
3: Καλό!
2: Είναι πολλά τα 19 τα εκατοστά, μην τα υποτιμάμε.
4: 15 πόντι. Είναι καλά.
2: Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 13,8.
5: Όλη η αγορά έχει να το λέει.
1: Πού τα ξέρεις?
2: Διαβάζω. Τι που τα ξέρεις? Θα πω ότι διαβάζω.
6: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
7: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό.
8: Και τρελάκι και τραμπολίνο. Και φουσκωτά και πισίνα.
9: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
10: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
11: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.

0: need these beautiful things that I've.
1: Mellow Velvet. Κάθε βράδυ στις 11. Στον 96,8 Velvet.

0: 12.
1: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Και τώρα έρχονται οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και παίζουν ασταμάτητα. 96,8 Velvet.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι. Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Άλλος λόγος για την τόνωση του εγώ, για να διώξεις τη μοναξιά εξαιτίας.
2: Γιατί έχεις μοναξιά, Μάρια, αφού είσαι σχέση και ρίχνεις κέρατο.
3: Τι ντροπή δε βλάπτη, θα σας λέγαμε.
2: Άσε, εγώ με τον Κώστα νιώθω πάρα πολύ μόνη, γι' αυτό τι έκανα. Πήγα και με το φίλο του. Ρε, είστε σοβαρές.
4: Αν είναι η αγάπη αμαρτία.
2: Όμα σου άρεσε και συγγνώμη τώρα κιόλας πήρα το θάρρος, συμπλήρωσε αυτό το έντυπο και στείλε τη συστατική επιστολή στον δικό μου γιατί τάχα εγώ από πάνω είμαι ξυλάγκουρο.
5: Μα κι αυτός λύσαξε. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
2: Για πες του.
6: Τ' άρεσε, μωρό μου. Πες στη δικιά μου γιατί το έχει κάνει έτσι τώρα. Δεν τ' αρέσει το ένα, δεν τ' αρέσει το άλλο.
7: Ευχαριστώ για τα αποσπάσματα.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Όσα αγαπάς να ακούς περισσότερο, είναι εδώ και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξυπνημά γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Φράσεις που καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε σαν καυγά.
2: Είναι στην κατηγορία wait for it.
1: Πάντα το κάνεις αυτό.
3: Βρεά εισιχτήρι. Βρεά εισιχτήρι. Θα μου πεις και τι κάνω πάντα και κοάλα.
4: What?
3: Και κοάλα.
1: Δεν με νοιάζει.
3: Ούτε εμένα.
5: Δεν θα το αρνηθώ.
1: Ακόμη και αν δεν το εννοούμε, ακούγεται σαν πλήρης αδιαφορία. Είναι από τις πιο πληγωτικές φράσεις γιατί δείχνει συναισθηματική απόσταση.
3: Εγώ το εννοώ.
6: Τελεία παράγραφος.
3: Δεν με νοιάζει.
7: Μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε.
3: Άκου εκεί.
1: Και κλείνουμε το έτσι με εγώ κι άμα σ' αρέσει.
3: Δεν μ' αρέσει.
5: Δεν μ' αρέσει ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
3: Το δρόμο.
7: Που σου πρέπει το να γυρίσω.
3: Το δρόμο σου.
1: Μια φράση που συχνά χρησιμοποιείται λέει για να αποφευθεί η ευθύνη.
3: Ευθύνη, δεν έχεις εσύ κούκλε μου. Η μάνα σου έχει που μοίραζε 50 και ο πατέρας σου έκανα γιο, έκανα γιο.
5: Παιδί μου.
3: Και δεν σε στείλαν ψυχοθεραπεία από νωρίς.
8: Υπομονή, μικρός είσαι ακόμα.
3: Έχω φτάσει εγώ 32 χρονών να κάθομαι απέναντί σου να ακούω το δεν με νοιάζει.
9: Και αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
3: Να, που δεν σε νοιάζει.
1: Οπα, τι έτσι κατευθείαν.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί.

0: γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
2: Το έχω κάνει.
1: Ναι.
2: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
3: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
1: Το πρόβλημα.
2: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
2: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
5: Περιμένω πώς και πώς.
1: Ναι.
2: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
6: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
1: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
2: Αναγκαστικά θα πρέπει να με ερημνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
7: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
1: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
2: Λέσει! Γιατί πάει και βρήκε εκεί και παρές και πάει.
8: Και πάω.
2: Άιντε. Προδότη.
9: Έχουνε μπιφ.
10: Έχουνε μεγάλο πολύ.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Όσα αγαπάς να ακούς περισσότερο, είναι εδώ και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.